0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι, ρε Ισιδώρα, ναι, ρε Ισιδώρα. Έδωσα θέλω η Ισιδώρα 104,8 ευρώ με τριτά, είναι δικά σου η Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show.
1: 104,8 ευρώ με τριτά, είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Show Cafe Morning Show.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι λόγο.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: καλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: παίξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τι έφαγες?
2: Μακαρόνια με κυμά. Δεν τα χάρηκα.
1: Γιατί τι είχανε?
2: Έφαγα 100 γραμμάρια μόνο.
1: Α, έφαγα ρε.
2: Είμαι με θερμιδομετρητή. Και δεν έφαγα πάρα πολύ καλά.
1: Ήταν του ιού.
2: Και μετά 12 παρατέταρτο. Ναι. Γιατί περίμενα να δω Πέτρο Κουσουλό. Με τις δολοφονίες. Πίνασα ρε, παιδί μου.
1: Και τι έφαγες?
2: Πάλι μακαρόνια με κυμά. Αυτή τη φορά δεν τα μέτρησα τα γραμμάρια.
1: Λέει Μαρία. Μου είπε πρέπει να τρώω 100 γραμμάρια μακαρόνια με κυμά. Αλλά δεν μου είπε πόσες φορές.
2: Γιώργο, με ενοχλεί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Είναι νούμερο 1.
1: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Αλκίδας.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρίζει.

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με τα φωτάνη σταγμένα και
2: Γιώργαρα μου, για πάρτι σου και όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
3: Καλά τιμόνια να έχετε, Νταλάρας.
2: Νταλάρας, όχι. Αν μου το βρεις θα σου δώσω 148 ευρώ με τριτά.
3: Έλα τώρα, είναι το ξέρω.
2: Πρώτη εκτέλεση θέλω να πεις, το έχουν πει όλοι οι καλλιτέχνες.
3: Πουλόπουλος.
2: Πουλόπουλος.
3: Βοσκόπουλος. Πολλές
2: να τρίγυρνα. Ποιος το λέει?
3: Μακεδόνας.
2: Μακεδόνας. 200 ευρώ άμα το βρεις.
3: Φιδικότσις.
2: Φιδικότσις. 300 ευρώ άμα το βρεις.
3: Τερλέγκας.
2: Τερλέγκας. 500 ευρώ άμα
3: 500 ευρώ, Χριστέ μου, είναι πολλά. Περίμενε, το ξέρω καλέ.
2: Ένα μισθό ακόμα τώρα.

0: Ναι. Στέλνει λίγο ποιο το λέει.
1: Γιώργο Σαρή το λέει.
2: Δεν θα το βρίσκα ούτε σε ένα μήνα.
1: Θα έβαζα εγώ κάτι που θα βρίσκε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
2: Ναι.
1: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
2: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
1: Και παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι? Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
2: Δεν σε τσίπησε καμία,
1: με κοιτάνε.
2: Τέλει φίλη μας είναι αυτή η τσούχτρα.
1: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι τέσσερις παντρεμένοι που λέτε παιδιά και πάνε για ψάρεμα. Εκεί που μαζεύονται στο ψαρέματάκι και τα λοιπά, αρχίζουν να συζητάνε μεταξύ τους. Καλά, λέει ο πρώτος, παιδιά, δεν πιστέψετε τι υποσχέθηκα στη γυναίκα μου να κάνω για να μπορέσω να έρθει αυτό το σουκού για ψάρεμα. Υποσχέθηκα να βάψω όλο το σπίτι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Άσε ρε, του λέει ο δεύτερος, άσε ρε, του λέει. Εγώ υποσχέθηκα και να έρθω για ψάρεμα ότι θα χτίσω ολοκένουργια πέργολα για την πισίνα, ρε. Πω, καλά, λέει ο τρίτος, με δουλεύετε, ρε, με δουλεύετε. Εγώ, παιδιά, της υποσχέθηκα να κάνω πλήρη ανακαίνιση στην κουζίνα μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές, μπας και έρθω αυτό Σαββατοκύριακο για ψάρεμα. Αφήστε, ρε, παιδιά. Ο τέταρτος της παρέας δεν μιλάει. Τον κοιτάνε οι άλλοι τρεις, του λέει, τι είναι, ρε φίλε. Εσύ δεν μιλάς. Θες να μας πεις, ρε φιλαράκο, ότι εσύ δεν υποσχέθηκες τίποτα για να έρθεις για ψάρεμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έβαλα ξυπνητήρι σήμερα το πρωί κατά τις 5.30. Την ώρα που άρχισε να βαράει το ξυπνητήρι, γυρνάω στη γυναίκα μου και της λέω, σεξάκι ή ψάρεμα. Μου λέει πουλόβερ να πάρω και φύγα.
0: Γιώργο! Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Soccer FM 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe, σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα
2: σε iOS και Android.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα πας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM
8: 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
7: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
7: Τίποτα άλλο.
9: Βάλε τώρα μουσική.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε ρε παιδιά ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Πάρ' ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
1: 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια ή θέλετε, ρε παιδί μου, να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια, να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι?
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω.
3: Να πεις.
2: Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε, μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες? Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις, κάνε μόνο σου. Το έχεις δοκιμάσει και δεν κοιμήθηκες καλά? Ε, για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας, δεν είναι κακό, δεν περιμένω.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
2: Ναι.
1: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
2: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
1: Πες παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι? Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
2: Δεν σε τσίπησε καμία, ε?
1: Με κοιτάνε.
2: Θέλει φίλη μας είναι αυτή η τσούχρα.
1: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό

0: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
1: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
7: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
9: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
10: Ναι.
9: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.
10: Γαμώτη.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
10: Αυτός ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
9: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
10: ναι,
9: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
10: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
9: Φέτα! Κου!
10: Κουφέτα,
9: τέλος!
11: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
10: Ελένη, σε έχεις?
9: Έχω και Ελένη.
10: Ποια?
9: Ποια Ελένη?
10: Ναι. Ποια, καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
9: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
10: Όχι.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
9: Ναι, και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για manicure pedicure.
10: Εσύ είναι?
9: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κόντρα παξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
9: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
13: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
11: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε?
10: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
9: Ναι.
10: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
9: ναι,
10: σε έπλαθε.
9: Το κάνει αυτό.
10: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
9: Όλη γειτονιά.
10: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία.
1: Τώρα.
9: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
1: Γιώργος και Μαρία.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
1: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά. Σοκ FM Morning Show.
1: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα, παιδί μου, Σοκ FM, επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα, γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόνο.

0: Μάλιστα. Τελείωσε το παιχνίδι. Game over.
1: Τι ήταν αυτό, παιδιά, τι ήταν αυτό.
2: Αυτό είναι το.
1: Καινούργιο τραγουδάκι από τον Ακύλα.
0: Το κάντο.
1: Το πάρτο.
0: Δεν λέει πουθενά πάρτο, κάντο λέει.
1: Ναι, αλλά πάρτο λέγεται το τραγούδι.
0: Και πού είναι το πάρτο.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν
1: αλλά
0: τα
1: πάρτο.
0: Λέγαμε εμεί, έλεγε αυτό φέρτο, εμεί λέγαμε πάρτο.
1: Ναι, ναι, είδε.
0: Τώρα κάντο κίνητε. Φανταστικό, να βρούμε άλλε λέξει.
1: Έχει βγάλει καινούριο CD ο Ακύλα. Όχι CD, καταλάβατε. Στο Spotify.
0: Έβγαλε δίσκο. Εδώ στο Ράγκο Νεφτάριο.
1: Βινίλιο, βινίλιο. Γιώργο. Λοιπόν, πάρα πολύ. Τα νύψια μου το στείλανε. Μου λένε Θεία Μαρία, Θεία Μαρία. Το είδε το τραγούδι του και.
0: Ναι, τα πιτσίρικα εδώ δούνε. Μπράβο.
1: Λέω όχι, παιδιά, όχι.
0: Έχει βγει ολόκληρο ή ακούμε απόσπασμα.
1: Όχι, έχει βγει ολόκληρο.
0: Άντε ρε.
1: Και τα 9 νομίζω τραγούδια.
0: Και τι είναι το πάρτο, φέρτο, κάντο.
1: Άστο. Δώστο.
0: Πέρα, δώσε.
1: Γιώργο.
0: Μαρία, πάμε μόνο στα δικά μας.
1: Να το φτιάξουμε ένα ποτπούρι να το ακούσουμε.
0: Να φτιάξετε.
1: Ένα συνοθήλευμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το production ακούει.
0: Το πάρτο, φέρτο, κήθε, δώθε και τα σχετικά. Πάμε λίγο στα δικά μας, παιδιά. Πάμε λίγο. Ακόμα είναι τρίτη.

0: άμα τον κάνω ακαπέλα τον Ακύλα, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Καφέ Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, bonjour, bonjour, bonjour. Τι κάναμε.
0: Καλά είμαστε. Τα παιδιά σε εσάς, παιδιά, τι τραγούδια ακούνε, τι τραγούδια σας θέλουν να ακούσετε συνέχεια στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, τι σας βάζουν από το YouTube να ακούτε όλη την ώρα και σας έχουν σπάσει τα νευροφυτικά σας.
1: Η δικιά μου η Σοφούλα είναι με τη Λίλα. Μεγάλο κόλλημα.
0: Ναι.
1: Τα ξέρει όλα.
0: Αφού και τι παίρνει... σου παίρνει και σου λέει, έλα θεία, άκου τη Λίλα.
1: Όχι, με παίρνει και μου τραγουδάει.
0: Τι?
1: Τη Λίλα τραγουδάει.
0: Ποιο, πες μας ένα, τη Λίλα.
1: Το καινούργιο, ρε παιδιά, πώς λέγεται που έχει βγάλει. Χθες το άκουγα και λέω, αυτό ακούει. Ωραία, πάμε.
0: Καλά θα περάσετε και με αυτό.
1: Εντάξει, ο δικό σου.
0: Α, τώρα το έχει ρίξει στο R&B. Φτιάχνει τραγούδια μόνο του στο AI. Του δίνει στίχου και φτιάχνει τραγούδια και του βάζει έτσι μουσική και το AI.
1: Το έμαθε το παιδί το AI. Καλώς ήρθατε.
0: Τώρα του μάθα και το Gemini, του μάθα και όλα τα σχετικά. Δεν είσαι μόνο κολλημένο σε ένα.
1: Σωστά.
0: Δοκίμασε και τα υπόλοιπα.

0: Ρώσιο να το κρατήσει για την επόμενη Eurovision, από την αλήθεια.
1: Δεν θα το ξαναστείλουμε τώρα. Δεν το στείλαμε το Pokémon.
0: Αφού έχει τέτοιο, έχει το φέρτο πάρτο και.
1: Έλα,
0: πέρα δόθε.
1: Όχι, εντάξει, το πήραμε. Α, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τον φίλο. Ο φίλο έχει ένα όνομα λίγο περίεργο με σλάβικη γλώσσα. Φέρτο πάρτο. I πολύ love you, μέλι, ακύλα τεκίλα, σπάστο σπάστο, star final boss και βούλωστο. Είναι τα
0: τραγούδια από το Spotify. Ναι.
1: Αυτό όμως είναι ο δίσκος του.
0: Καλημέρα και στη φίλη τη Βασιλική που μας στέλνει το τραγούδι. Γεια σας Βασιλική.
1: Είδατε όμως πως το έχετε πολύ εύκολο να μας το στείλετε. Κάτι δηλώνει αυτό. Με ακύλα θα ξεκινάμε τα επόμενα 9 πρωινά. Τα πούμε όλα. Όλα τα τραγούδια.
0: Αυτά είπα τα είχαμε κάνει προ Eurovision.
1: Τι εννοείς, αφού τώρα τα βγάλε το κόμμα. Το παιδί τώρα την Παρασκευή έκανε.
0: Δεν έπρεπε να τα βγάλει πριν την Eurovision.
1: Όχι, όχι, και η Μαρίνα Σάτι μετά τα έβγαλε το συντάκι της.
0: Και τι κατάφερε.
1: Γιώργο, μην είσαι κακός. Πάμε να πούμε τα δικά μας, τις δικές μας καλημέρες, γιατί μας έχει πιάσει μια φιδίσια.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Βγάλε το φίδι από μέσα σου και έλα στην παρέα μας. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: φίλο του Γιάννη που λέει: τι εννοεί, ρε Μαρία, 9 πρωινά θα ακούμε Ακύλα.
1: 9 πρωινά
0: εμείς
1: θα ακούμε.
0: Εμεί
1: από ένα τραγούδι του Ακύλα.
0: Ναι. Γιατί τώρα τσεκάραμε το Βούλωτο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το είχε βγάλει και η Πάνια. Με τα παιδιά εκεί που είχε.
1: Όχι, θυμάμαι το όξο από τα δόντια.
0: Όχι, ρε, είχε βγάλει νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν θυμάμαι, πρέπει να το ψάξω πρώτα. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε βγάλει και ένα τραγούδι Βούλωτο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, να τα βρούμε
1: μετά. Να ψάξουμε λίγο και την Πάνια, είχε πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι, ρε.
1: Με τον κύριο και την κυρία που τραγουδούσε και αφιέρωνε ο ένα τον άλλον.
0: Τον Έρκε Μπαπ και όλα τα σχετικά. Τι ωραία που ήταν.
1: Αυτά δεν τα ξέρω. Ήταν σε άλλο επεισόδιο. Εγώ έβλεπα τα άλλα. Μαύρη, μαύρη.
0: Τσίλα, εκείνη την εποχή ήταν όλα, ρε παιδί μου. Η Τσίλα, τι ωραία η Τσίλα. Άλλες, τι ωραίες εποχές τότε στην ελληνική τηλεόραση. Πού είναι αυτές οι ωραίες ρεματιασμένες εκπομπές.
1: Γιώργο, προχώρα. Είμαστε 2026, είναι δυνατό.
0: Πώς είσαι, ρε Μαρία, πώς πέρασε
1: χθες? Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Τι έκανες?
1: Χθες, θα σου πω, έφτιαξα μακαρόνια με κιμά.
0: Ναι.
1: Και τον είχα ετοιμάσει τον κανακάρι μου ζεστά. Τα έβαγε με ψωμάκι, του είχα αγοράσει όλα καλά. Ναι. Μέχρι που του λέω ένα, το θυμάσαι ότι φεύγω το Σαββατοκύριακο? Μου λέει, έφτασε η ώρα. Και μου δημιούργησε ένα ταξιδάκι με την κολλητή μου στην αδερφή μου που είναι στο εξωτερικό.
0: Α, μια χαρά.
1: Μπράβο. Και μου λέει έτσι, εξηγείσαι, φεύγεις? Και λέω, εντάξει, λέω 24 ώρα, 3 maximum να είναι.
0: Ωραία, θες 2 μέρες, ωραία εκεί.
1: Έτσι μου λέει, είσαι, έχουμε οικογένεια, έχουμε ένα σπιτικό και εσύ το παρατάς. Μου λέει δηλαδή σε μια συνθήκη.
0: Εγώ θέλω να κάνω άλλη ερώτηση, αλλά δεν πειράζει.
1: Σε μια συνθήκη μου λέει που θα ήταν ο αδερφός μου στο εξωτερικό. Λέει, εμένα θα με άφηνες που δεν λέω τίποτα. Λέω, εσύ θα μου είχες κάνει πρόταση να πάω μαζί σου, όπως σου έκανα κι εγώ και μου είπες δεν μπορώ να έρθω.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ θα έλεγα σίγουρα ότι μπορώ.
0: Ναι, αλλά άμα
1: δεν υπάρχει στη συνθήκη του, μάλλον με παιδιά και
0: άμα ήταν καθημερινή και εσύ δούλευε και αυτό μπορούσε να
1: θα φύγει. Θα έκανα εκπομπή από το αεροπλάνο μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πήγαινα μαζί του να σε δούμε.
0: Σιγά μην τον αφήσει να πάει παιδιά από εδώ μέχρι τη γωνία. Ρε, πάτε καλά.
1: Ρε, θα με έπαιρνε και εμένα. Εγώ μπορώ στη δικιά του τη συνθήκη να ταξιδέψω. Εκείνο δεν μπορούσε, άρα δεν έρχεται στο ταξιδάκι. Και είχαμε μια τέτοια έτσι, 25 λεπτά.
0: Μόνο του να πάει κάπου τον αφήνει.
1: Ναι, να πάει. Στον αδερφό του δεν πάει μόνο του. Εγώ θα έρθω μαζί.
0: Γιατί
1: θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Με ρώτησε και εκείνο γιατί. Γιατί θα πίνουμε και οι τρεις μπύρες ταυτόχρονα.
0: Και άμα θέλει να βγούμε, αδέλφια.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει. Δεν θέλουμε σαν οικογένεια.
0: Καλά, εντάξει. Τι φοβάσαι, Μαρία μου, τι φοβάσαι.
1: Τίποτα, Γιώργο μου, απλά θέλω να απολαύσω κι εγώ την παρέα σα.
0: Θα βγούμε αντροπαρέα.
1: Και θα ντυθώ άντρας. Το κάνει η Αλίκη.
0: Θα βάλει μουστάκι.
1: Το κάνει η Αλίκη πρώτα, θα έρθω κι εγώ όπως θέλει.
0: Δεν έχουμε άλογο να κόψει την ουρά να βάλει μου και μουστάκι.
1: Μην αγχώνεσαι, να είναι καλά τα κομμωτήρια που συνεργάζομαι.
0: 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματα στο Viber. Εσείς αφήνει το σύντροφο σα να φύγει ένα διημεράκι. Τη συντρόφη σα.
1: Νόμιζα εγώ πρέπει
0: να. Εσύ να το ξέρουμε, ρε Μαρία. Τι, σιγά μην κάτσουμε να ασχοληθούμε μαζί σου. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε ότι είσαι μπάστα. Κασοφίσει ω βέρκο του άλλου.
1: Μισό. Εγώ τον κάλεσα να έρθει μαζί στην αδερφή
0: του. Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Εγώ μπορώ.
0: Γιατί? Άμα του πω εγώ, έλα μόνο σου.
1: Δεν είναι. Θα μαλώσω με τον αδερφό του.
0: Μάλλον τον αδερφό του. Εγώ του λέω, έλα σου πω, αδελφέ, π.χ. είμαι Άμστερνταμ.
1: Άμστερνταμ!
0: Αυτό μου ήρθε τώρα.
1: Όχι, γιατί να σου ήρθε αυτό.
0: Αυτό μου ήρθε.
1: Όχι.
0: Και του πω, ρε αδελφή, ανέβα δύο μερούλες πάνω να ράξουμε οι δυο μας.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν το δεχόμεθα.
0: Έτσι και με πάρει και μου πει: δεν με αφήνει η Μαρία.
1: Όχι, δεν θα στο πει. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να έρθω. Πού να αφήσει το ραδιόφωνο τώρα, θα
0: πει. Ναι. Είσαστε κι εσείς σαν τη Μαρία που όταν έχετε μια σχέση είστε πάνω στο σβέρκο του ή τον αφήνετε ή την αφήνετε ελεύθερη?
1: Καθόλου σβέρκο. Εγώ πάω τριήμερο, εγώ πάω τριήμερο στην Τσεχία, παιδιά. Γεια σας. Εγώ τον αφήνω μόνο του. Δεν βλέπεις.
0: Μόνο του δεν τον αφήνει όμως να πάει πιο μακριά.
1: Πού θα πάει? Να πάω κι εγώ. Να, γιατί δεν με πάρει
0: μαζί. Τι λέμε τόση ώρα, τι λέμε τόση
1: ώρα. Γιατί δεν με πάρει μαζί του.
0: Είσαστε, εγώ πάω μόνη μου, αλλά αν είναι να πάει αυτός κάπου, όχι, θα πάω κι εγώ παρέα.
1: Ρε, αφού εγώ τον κάλεσα. Εκείνος δεν θα με καλέσει να πάω μαζί.
0: Δεν μπορεί μια φορά. Αν του πει αδελφός του, έχει έναν αδελφό έξω και του λέει, έλα αδελφέ, οι δυο μας δύο μέρες.
1: Και έλα μπαμπάς.
0: Έσονι και ντε να πάμε όλοι μαζί παρέα, δηλαδή.
1: Ωραία θα περάσουμε πάντως.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι στο Άμστερνταμ. Τι συζητάμε.
1: Στη συνθήκη εκείνη, γιατί φαγώθηκε χθες ο αδερφός σου.
0: Στη συνθήκη εκείνη πρέπει να του πεις ναι, αγάπη μου πήγαινε.
1: Δεν μπορούσα να πω ψέματα.
0: Αν του πεις αυτό, πίστεψέ με, δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει ούτως.
0: Αφού δεν είναι κανείς το Άμστερνταμ. Δεν μπορώ, καλημέρα.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μαρία μου?
1: Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, Καρπό, Συνέσιο και Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζει σήμερα, αλλά και σε ένα που έχει γενέθλια. Για να δούμε με ποιον έχει γενέθλια σήμερα για να το γιορτάσει. Με την Ειρήνη Μερκούρη έχει γενέθλια. Με τον Γιώργο Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Με τον Γιώργο Γεωργίου.
1: Μάλιστα.
0: Και τον Τζον Γουάιν.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που έχει τα γενέθλια σου σήμερα. Για να δούμε σαν σήμερα το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία ελληνικής αστυνομίας για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969 ο Τζον Λένον και η... Γιώκο Όνο κάνουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι ενός δωματίου στο ξενοδοχείο που είναι Ελίζαμπεθ κτλ. Έμεναν στο δωμάτιο 1472.
1: Γιατί?
0: Γιατί μέναν σε αυτό το δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Θα ήταν σουίτα. Ξέρω εγώ γιατί. Δεν το θυμάσαι την τη διαμαρτυρία που κάνει στο δωμάτιο?
1: Όχι. Δεν υπήρχα. Σαν ιδέα.
0: Κι εγώ δεν υπήρχα.
1: Ναι, ήταν πιο κοντά στην εποχή σου, ρε παιδί μου, να το συζητά στο κρεβάτι του. Τη Γιώκο Όνο.
0: Ωραία, εθνική μέρα cheesecake με μύρτιλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και ωραίο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και φτιάξτε μια σαΐτα. Εθνική μέρα σαΐτας.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρει να φτιάχνει σαΐτες?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου σαΐτα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ούτε καραβάκι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Να σε μάθω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Είμαι σίγουρη ότι.
0: Πρώτη φορά που άνθρωπο δεν ξέρει να κάνει σαΐτα.
1: Θα ήταν αυτό το εκνευριστικό παιδάκι που θα πεθούμε. Μόλις θα έμαθε πώς κάνουμε σαΐτες. Σαν σαΐτα. Σαν σαΐτα.
0: Έλα ρε. Βρήκα έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να κάνει σαΐτα.
1: Καλή, με κοιτάει με.
0: Ναι, δεν περίμενα να μην ξέρει να κάνει ένα αεροπλανάκι.
1: Αεροπλανάκι.
0: Μάλιστα, εντάξει. Οκ, okay, ας σε μάθουμε, ρε παιδί
1: μου. Όχι, να... δεν με ενδιαφέρει καθόλου να μάθω τη σαΐτα τώρα και τα ξαναδεί.
0: Δηλαδή, άμα έρθει ένα παιδάκι σου πει, φτιάξε μου μια σαΐτα με το χαρτάκι.
1: Πάλι στο θείο σου θα πω εγώ.
0: Και δεν
1: πάλι
0: είμαι...
1: στη μάνα σου.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσουμε ένα δεκάδωρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Πόσες φορές θα αναλύσει άραγε?

0: 2-10-300-104-8. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show? 2-10-300-104-8.
1: Το πάτησες. Δεν άκουσα εγώ καθόλου τον κοκόρι. Εγώ μου άκουγα μια χαρά την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Μια χαρά είναι. Αρκετές μπορώ να πω το πάτσα. Δεν μέτρησε καμία. Δεν άκουσε τίποτα.
1: Δεν άκουσα καμία.
0: Να το ξαναβάλω.
1: Άκουσα όμως τον Αλιμπινίση να με φωνάζει, παιδιά, να πάρω το καφεδάκι μου, να πάρω την ωραία μου την μπαγκέτα, να βάλω μέσα σαλάμια αέρος, να βάλω μέσα φετούλα, να βάλω κασεράκι, να βάλω τις Παναγιά στα μάτια μέσα, γιατί μόνο ο Αλιμπινίσης ξέρει τι θέλω να έχει.
0: Το σαλάμι αέρος είναι και σαλάμι μπύρα, σωστά.
1: Το σαλάμι. Όχι. Το σαλάμι αέρος είναι άλλο και ο Αλιμπινίσης ξέρει ακριβώς πού να στο βάλει. Λοιπόν, παίρνω καφεδάκι. Παίρνω καφεδάκι, παίρνω σφολιάτα, παίρνω την κρεπούλα μου, παίρνω το ωραίο μου το Club Sandwich. Όλα αυτά συμβαίνουν. Φαρμακίδου 1-22-210-64-36. Μιλούσα για το σαλάμι αέρος.
0: Εγώ δεν μίλησα, ο άνθρωπος. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Πόσες φορές λάλεσαι το κοκόρι?
2: 15.
0: 15, Γιώργαρα μου, μπράβο. Μπράβο, Γιώργαρα, μείνε στη γραμμή και το δωράκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ωραία, πες μου λίγο τη διαφορά σαλάμι αέρος με σαλάμι μπύρα.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα τώρα, αλλά το σαλάμι αέρος είναι πιο καπνιστό από την μπύρα που μπορεί
0: νομίζω
1: να
0: ότι ήταν
1: έχει
0: το ίδιο.
1: Βάση άλλη.
0: Α, εντάξει,
1: υποθέτω, okay. Υποθέτω.
0: Μάλιστα, αν ξέρετε τη διαφορά, ξέρετε τη μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048, όπως και για τα δικά σας wake up call.
1: Λοιπόν, θα χρειαστούμε ονοματάκι, τηλεφωνάκι, τι θέλεις να του πούμε, ερωτόλογα, φαρσούλες, κάνουμε τα πάντα και συμφέρουμε με 100% επιτυχία. Συμβαίνουν όλα αυτά στο Viber 697-800-1048.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά και... Ένα μέρος στην Ελλάδα λέει το outsider νησί, το οποίο φέτος θα πάνε πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το νησί που δεν επιλεγόταν τόσο καιρό, αλλά βάσει του μενού που έχει, τις ποικιλιάρες που σερβίρει, που είναι τεράστιες μπαμπάτσικες και τιμές που μπορεί να είναι ακόμα του 2015.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γίνεται το νούμερο ένα νησί προορισμός για την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι αυτό το νησί το οποίο λέει γίνεται χαμός με απίστευτες πολύ ωραίες παραλίες. Ναι. Το φαγητό είναι απίστευτα οικονομικό και πάρα πολύ μεγάλες μερίδες. Όχι. Και αν βλέπατε παιδιά της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Ο Κάκαλος
1: ναι.
0: έστελνε συνέχεια εκεί δυσμενή μετάθεση τον Τάλα, τον Βλάχο και τον Πλαπούτα.
1: Πού?
0: Σε αυτό το νησί.
1: Πες το νησί, δεν το ξέρω.
0: Ποιο είναι το νησί?
1: Δεν έβλεπα της Ελλάδος, παιδιά.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, δεν μου άρεσε, για πες.
0: Αλήθεια.
1: Προχώ.
0: Και δεν έκανε και σαν είτες, έτσι άρεσε και τα νησί της Ελλάδος. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το νησί το οποίο είναι δυσμενή μετάθεση για τους αεροπόρους?
1: Λέρος.
0: Κοντά είσαι με Λάμδα, ξεκινάει και αυτή.
1: Λίμνος.
0: Λίμνος, η Λίμνος, παιδιά.
1: Πολύ ωραίο νησί. Έχω πάει.
0: Εγώ πάει. Εγώ είπα να κάνω τη διαφήμιση της Aegean. Το δεν έχω
1: δεν
0: πάει.
1: Δεν έχω πάει. Θα πάω όμως με την Aegean. Έχω πάει. Πολύ ωραίο. Εκεί γυρίστηκε καλέ και, το... και η ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου που έπεσε το αεροπλάνο στην έρημο που δείχνανε. Διψάω, διψάω. Μια ώρα, νερό
0: ναι,
1: θέλω.
0: Ναι,
1: νερό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν.
0: Στη Λίμνο ήταν. Τράβα μαλλιά, ανεβαίνουμε. Τράβα μαλλιά, ανεβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λένε η Λίμνος είναι το νησί που φέτος θα γίνει ο κακός χαμός. Διότι λέει οι τιμές είναι πάρα πολύ.
1: Έλα ρε παιδί.
0: Το λέει το 2015 και πίσω.
1: Ακροατές στη Λίμνο έχουμε.
0: Κρατάνε, λέει, πολύ χαμηλές τις τιμές με πάρα πολύ φθηνές ξαπλώστρες μπροστά και όλα τα σχετικά. Δεν είναι, δεν είναι ακριβό νησί.
1: Εγώ όταν πήγα το 6-7 δεν είχε ξαπλώστρες. Πηγαίναμε με την πετσέτα.
0: <βάλανε. μου.
1: laughs> Τόσο. Το 2015 καλά το λένε γιατί εγώ είχα πάρει κάπου το 6-7. Άρα ναι, οκ. Okay.
0: Πόσο ήσουν το 6-7?
1: Ήμουνα γυμνάσιο.
0: Με ποιον είχες πάει?
1: Με τους γονείς μου, ρε
0: Γιώργο. Καλά, ερώτηση έκανα.
1: Γιατί στο γυμνάσιο διακοπές καλοκαιρινές.
0: Πού να ξέρω,
1: Μαρία. Με τη μαμά του, μπαμπά και την αδερφή
0: μου. Μπορεί να πήγατε με το σχολείο διήμερη, ξέρω.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία, εμείς μόνο στο εξωτερικό πηγαίναμε. Συγγνώμη.
0: Εδώ δεν είχαν και ηλικία, τους πηγαίναν στην Αγγλία.
1: Ναι, θα ξεχάσω εγώ που με στείλανε η μαμά μου εσόκλειστη ένα ολόκληρο καλοκαίρι στην Αγγλία.
0: Κάτι ήξερε η μάνα της. Δεν μας τα είπε και εμάς νωρίτερα. Αν τη στείλουμε εσόκλειστη.
1: Γιώργο,

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.

0: επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, Δευτέρα. Το έχω, δεν πειράζει. Λοιπόν, η θερμοκρασία στην πόλη της Καλλιέργειας 29 θα φτάσει η μέγιστη. Με συννεφιά, λέει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εγώ θα σας πω, θα έχει ηλιοφάνεια σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου και πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που θα έχει 30 βαθμούς Κελσίου με ρεή συννεφιά. Και η Θεσσαλονίκη τσουρ τσουρ τσουρ με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Ναι, τι θέλω. Τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια.
1: Θα στα πω, θα στα πω.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε.
2: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια.
0: Θα τα πεις.
1: Η ημέρα φέρνει ανάγκη ισορροπία, συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις. Το κλίμα βοηθά στην επικοινωνία, αλλά μικρές εντάσεις εγωισμοί και νεύρα μπορούν εύκολα να χαλάσουν τη διάθεση αν δεν υπάρχει ψυχραιμία.

0: Επειδή οι μικροί μας φίλοι έχουν προτεραιότητα, παιδιά, δεν μπορώ να αφήσω τον Νικόλα να πάει σχολείο χωρίς να τον πάρουμε για χρόνια πολλά. Να τον προλάβουμε, 8 και 4 τον παίρνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Μίλα στο φίλο σου τον Νίκο που σε αγαπάει πολύ.
1: Νίκος. Νικόλας.
0: Νικόλα. Έλα ρε Νικόλα.
1: Έλα.
0: Δεν θέλει να σου μιλήσει.
1: Δεν παίζει αυτό που λες.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα. Άλλη μια ευκαιρία. Δυστυχώς δεν έχω Νικόλα. Παιδιά, πάμε στα πηδημένα ζώδια της ημέρας.
2: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Σόκαφε Morning Show.
0: Στο 2-10-300-1048 διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Αν βρεις το ζώδιο που θα επιδύσει και σήμερα η Μαρία, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. 2-10-300-1048, δώσε την προσοχή σου σε αυτά τα 11 ζώδια και ποιο δεν θα υποθεί.
1: Υδροχόε, έχεις αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Ιδανική μέρα για σχέδια, βόλτες και μετακινήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα δημιουργούν πίεση. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε κουράζουν ψυχολογικά. Η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη μου, φίλοι, έξοδοι και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν αρκετά. Η μέρα έχει θετική ενέργεια και ωραίες στιγμές. Η μέρα σου ένα 9. Παρθένε, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και σταθερότητα. Καλή στιγμή για πρακτικές αποφάσεις και οργάνωση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κρύε, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται αρκετή υπομονή. Μην αντιδράς βιαστικά σε κουβέντες ή συμπεριφορές. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ψαράκια, σκέφτεσαι πιο βαθιά προσωπικά ή οικονομικά θέματα. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε προβληματίζουν. Η μέρα σου είναι ένα 7. Σκορπιέ, χρειάζεσαι πιο ήρεμους ρυθμούς σήμερα. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου και ξεκουράσου. Η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώ και ρε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά δημιουργούν πίεση. Μην αφήσεις το άγχος να οδηγήσει τις αποφάσεις σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ταύρε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα σήμερα. Βρίσκεις λύσεις σε δουλειές και πρακτικά ζητήματα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια μου, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου. Η μέρα φέρνει ενδιαφέρουσες εξελίξεις και κινητικότητα. Η μέρα μας ένα 9. Και δίδυμε, η διάθεση ανεβαίνει και νιώθεις πιο κοινωνικός. Καλή μέρα για φλερτ, βόλτες και όμορφες συζητήσεις. Η μέρα σου ένα 9.
0: 2-10-300-1048. Παίρνεις τηλεφωνάκι, μας λες το ζώδιο που δεν υπόθηκε και σήμερα για να κερδίσεις την πλάση τρία για τον κινηματογράφο Μάγια. Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Δήμητρα. Τι ζώδιο είσαι?
3: Είμαι Λέων.
0: Λεονταράκι και εσύ. Ωραία, ωραία. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, για πες τι πηδήσαμε.
3: Τον νυχθή.
0: Τον νυχθή.
1: Τον είπα τον νυχθή.
0: Όχι, ρε Δήμητρα. Δεν πειράζει, ρε Δήμητρα. Και αύριο μέρα είναι. Δεν πειράζει. Για ελάτε, παιδιά. 2-10-300-1048. Ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία? Ποιο ζώδιο πηδήσαμε σήμερα? Καλημέρα, Ζωή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ζωή. Τι ζώδιο είσαι?
4: Λιοντάρι.
0: Τι είναι, ρε παιδιά, σήμερα?
1: Έλα τα λιοντάρια.
0: Ωραία. Τι πήδησε η Μαρία?
4: Νομίζω ότι δεν έχει πει τον τοξότη.
0: Τον τοξότη. Τον είπε
1: τον τοξότη.
0: Δεν πειράζει, ρε Ζωή. Δεν πειράζει.
1: Δεν με παρακολουθείτε όμως, δεν μ' αρέσει.
0: Ας μην πάρει λιοντάρι τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: 251.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
3: Ζωή.
0: Ζωή. Λοιπόν, Ζωή, τι ζώδιο είσαι?
3: Είμαι Σκορπιός.
0: Σκορπίνα, ωραία, ωραία. Μετά από δύο λιοντάρια, για να δούμε η Σκορπίνα τι θα κάνει. Για πες, τι πηδήσαμε?
3: Τον εγώ καιρό.
0: Τον εγώ καιρό.
1: Τον είπα τον
0: εγώ. Τι έγινε, ρε φίλε, σήμερα.
1: Τον είπα τον εγώ καιρό.
0: Δεν πειράζει, ρε Ζωή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έλα, παιδιά, έλα.
0: 2-10-300-1048. Ένας άντρας θα μας βάλει στη θέση μας. Καλημέρα, Μιχάλη. Μανώλη, συγγνώμη. Έλα, Μανώλη μου.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μανώλη. Πες τώρα, Μανώλη.
5: Προ Παρασκευή.
0: Είσαι φίλος μου, είσαι αδελφός μου. Για πες μου όμως τι πήδησε η Μαρία, για πας και κερδίσουμε τίποτα.
5: Η Μαρία, που είναι και λιοντάρι όπως εγώ.
0: Ναι.
5: Πήδηξε το ζυγό.
0: Το ζυγό.
1: Και μπράβο, ρε Μανώλη, μπράβο.
0: Ένας άντρας ξέρει τι γίνεται.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο, ρε Μανώλη μου. Μείνε στη γραμμή σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με προσέχετε όμως, μην την πρώτη να το βρίσκετε. Ζυγέ. Η σελήνη σε βάζει στο επίκεντρο. Αυξάνει όμως την ένταση της ζωής σου. Πρόσεξε την υπερευαισθησία σου και τις απότομες αντιδράσεις. Η μέρα σου ένα 7.

0: τις δεύτερες. Άντε, περίμενα να το πεις. Για τα δικά σου ξυπνητήρια, για τα δικά σου wake up call, να πάρουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλετε να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show.
1: Μετά το χαρακτηριστικό.
0: Ευχαριστούμε, γεια σου Μέρη μου. Πάμε στο επόμενο.
2: Έχω μια εντύπωση ότι τώρα τελευταία γενικά δεν μας κάθονται πολύ τα wake up calls. Θα ήθελα να μας κάτσει μια ωραία φαρσούλα. Ένα ωραίο ερωτόλογο, ρε παιδί.
0: Μια ερωτική εξομολόγηση. Αυτό περίμενε το προς πέμπτη Παρασκευή.
2: Να γίνω ο βράχος σου, η ανάσα σου, το οξυγόνο σου, ο αχινός σου.
0: Του αλιμπινίσει, δεν το σηκώνει.
2: Πάμε, ένα τελευταίο. 0-3 μέχρι στιγμής.
0: Δώσε ακόμα μία ευκαιρία. Έλα, Νικόλα.
2: Μία ευκαιρία.
0: Πρέπει να είναι Παναθηναϊκός. Για να το σηκώνει. Τι είναι ρε φίλε σήμερα. Έλα.
2: Δεν πειράζει ρε Γιώργο.
0: Πάει και ο Νίκος, δυστυχώς Γιάννη μου, δεν πειράζει παιδιά. Για τα δικά σας wake up call, έτσι πολύ ωραία να ακούμε το τούτου τούτου τούτου όλη παρέα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τούτου.

0: καθένας με τον πόνο του. Τι σε πειράζει δηλαδή?
1: Εγώ δεν σε νόμιζα.
0: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
1: Το μήνα.
0: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
1: Σε ποια χρονιά?
0: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ. Ό,τι είπαμε, είπαμε.
1: Κάτσε, ρε φίλε τώρα. Ποιο ερευνητή βγήκε και είπε 21 φορές το μήνα? Δηλαδή, πόσες πρέπει να το κάνεις?
0: 21 φορές.
1: Μπορείς να το κάνεις και τρεις, ας πούμε, μέσα σε μία μέρα για να τελειώνεις.
0: Ναι, σου λέει 21 φορές σύνολο. Δεν σου λέει κάτω σε μία μέρα όλα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν βγαίνει ο χρόνος, τι?
1: Δεν ξέρω. Για δεν είμαι και άντρας, αλλά
0: τρία
1: δεν
0: λεπτά
1: μπορώ
0: επί 21.
1: Πολλά. Τρία λεπτά. Δεν θα είναι και τις 21 φορές τόσο καλό. Α, το τρίλεπτο είναι το καλύτερό σου, ρε παιδί μου, το top σου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φύγεις παραπάνω, μπορείς όμως λιγότερο.
0: Πόσο λιγότερο? Μέχρι να βγάλω το παντελόνι, θέλω ένα. Είναι και στενό και δεν βγαίνει τη γάμπα.
1: Γιώργο!
0: Εκτός αν απλά τα κατεβάσω.
1: Εκτός αν υπάρχουν τόσο καλοί ακροατές που έχουν πολύ ανεβασμένη την τεστοστερόνη τους και μπορούν να μας επιβεβαιώσουν το 21 φορές το μήνα.
0: Βέβαια δεν διευκρινίζει πολλά πράγματα η έρευνα. Δηλαδή αν είναι με τον ίδιο ή την ίδια.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: 21 φορές. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσει 21 φορές το μήνα, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, για να πάρεις 6-7.
1: Α, και για μας.
0: Μόνοι μας θα το κάνουμε. Μόνοι μας θα ξεπερνάμε το 21 φορές.
1: Γιώργο, δεν σ' αντέχω άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλυμπινήσεις!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. Mrphone.gr. Avanton 37.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project, για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
9: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, τα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Με Γιώργο και Μαρία.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
12: Σοκαφέ Morning Show.
13: Μόνο αυτό.
12: Σοκαφέ 104,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και ήρθε η αγαπημένη ώρα του θηρίου. Το θηρίο είναι εδώ με το σκορ 9-0 υπέρ μας.
2: Ναι.
1: Και νομίζω θα είναι ο μόνος πόντος που θα πάρουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας.
2: Έλα.
1: Καλημέρα, θηρίο μου.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου θυράματα, έχω ερωτησάρα σήμερα γιατί χθες έφαγα μία ήττα. Να με το συμπάθειο. Οπότε σήμερα έρχομαι με λίγο απαιτητική ερώτηση γιατί είναι χαμηλό το ποσοστό που ψάχνουμε. Το 19%
1: ναι.
2: Είπε πως αυτό είναι το αγαπημένο του γλυκό σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2025.
1: Ποιανού?
2: Του παγκόσμιου πληθυσμού.
1: Α.
2: 2-10-300-104-8 ψάχνω το αγαπημένο γλυκό του 19%. Εγώ ας πούμε θα το έλεγα ότι μου αρέσει, αλλά όχι ότι είναι αγαπημένο μου γλυκό.
1: Είναι λευκό, με σοκολάτα, είναι τύπου κέικ, είναι τύπου τάρτα. Λέω εγώ τώρα, καλημέρα Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό που θες να τρως?
3: Η αλήθεια είναι το έχετε πει και έχει ρίξει άκυρο και με βγάζετε πρώτη-πρώτη.
2: Τι είπα και έριξα
3: άκυρο. Εμένα
2: μου
3: αρέσει η τουλούμπα. Ναι. Όχι τα τουλουμπάκια. Όχι. Τη μεγάλη, τη τουλούμπα.
1: Την μπαμπάτσικη, τη μεγάλη.
2: Δεν την έβγαλα όμως άκυρο, απλά είπα ποιος τρώει στο εξωτερικό τουλούμπα.
3: Μωρέ, όλοι την τρώνε. Ποιος την παραδέχεται είναι το θέμα.
1: Μπράβο, Δήμητρα. Όλοι τρώνε από μια τουλούμπα.
2: Εγώ τόσο που έχω βγει στο εξωτερικό πουθενά δεν έχω δει τουλούμπα. Δήμητρα, παρόλα αυτά.
1: Την τρώνε σπίτι του, να μην τη
2: φτιάξει. Ξέρει που θα σε στείλω. Δήμητρα, πρώτη-πρώτη γραμμή μου αρέσει. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα.
4: Καλημέρα.
2: Αχ, φίλη
1: μου και Μαρίνα, Μαρινάκη.
4: Αχ, Γιώργο.
1: Έλα, δεν τόσο, Μαρίνα μου.
2: Γιατί δεν το ονόμαστε
4: όλο αυτό? Δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου σήμερα, όχι, δεν ήθελα.
1: Μη σηκώθεις, πού σηκώθηκες τώρα ή είσαι ακόμα ξαπλωμένη?
2: Γιώργο!
1: Σηκώθηκες, ε.
4: Δυστυχώς έχουμε και παιδί που πάει σχολείο.
1: Ρε γαμώτο. Μετά δεν ξαναξαπλώνεις λίγο?
4: Όχι ρε γαμώτο, μόνο.
2: Πάμε βρε Μαρίνα μου, πάμε να πούμε.
1: Άσε μας ρε πουλάκι μου, γλυκό τρώμε κι εμείς.
2: Τώρα πρέπει να το φας.
1: Ναι, αφού τώρα έτυχε.
2: Πάμε Μαρίνα μου.
4: Μια τούρτα σοκολάτα βρε Μαρία.
2: Μια τι?
1: Μια τούρτα σοκολάτα πάρω
4: στο κορμί. Σοκολάτα.
2: Πίτα, άκουσα σοκολάτα και λέω τι είναι πίτα σοκολάτα. Μαρίνα μου, τούρτα.
1: Αυτό είναι πίτα.
2: Τούρτα, τούρτα σοκολατίνα εννοεί.
1: Ναι, πάνω στο κορμί ναι. Και αρχίζει και γλύφει και τρώει και τέτοια.
2: Λοιπόν, Μαρίνα, με τούρτα σοκολάτα, η τούρτα σοκολάτα σου έχει κάτι? Black Forest, είναι σεράνο, είναι κάτι τι? Θέλω να είναι συγκεκριμένη η απάντηση.
1: Η τούρτα σοκολάτα.
4: Α, βάλε μου ρε μια Black Forest εκεί.
2: Α,
1: σοκολατίνα δεν έχουν έξω.
2: Black Forest. Δεν θα έχουν.
1: Η σεράνο, λέω εγώ τώρα.
2: Πώς βέβαια θα έχουν. Μαρίνα Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
4: Κρίμα!
1: Γεια σου Μαρίνα, μου τα λέμε αύριο, φιλιά πολλά, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, άρα για πες μου λίγο, τι είναι αυτό που τρώει το 19% παγκοσμίως και του αρέσει από γλυκό?
5: Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε τρία.
1: Για πες.
2: Για πες.
5: Θα επιλέξω τους μπαμπάδες.
1: Μπαμπάδες.
2: Παιδιά, αυτό το γλυκό που θέλω και ψάχνω βρίσκεται στο εξωτερικό. Και όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί μου, τουλούμπα μπαμπάδες δεν βρίσκεις πολύ εύκολα. Παρόλα αυτά.
1: Όχι, έχουν μπαμπαδάκια έξω. Έχω δει πολλές φορές. Μικρά.
2: Γιώργο, ένας που έχει πάει σε δύο χώρες. Γιώργο, άλλος. 2-10-300-104-8. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχει.
1: Γεια σου, Γιώργο. Να πάω σε άλλο Γιώργο. Κάτσε, πάρω του Γιώργο και παραμάζουμε. Γιώργο.
6: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, Γιώργαρα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 19% και, και πιο πολύ στο εξωτερικό?
6: Μήπως είναι οι λουκουμάδες με καρύδι πάνω με μέλι?
2: Α, κοίταξε, μωρέ.
1: Δεν έχω δει έξω λουκουμάδες.
2: Μπράβο, ούτε εγώ.
1: Ούτε μαλλί της γριάς.
2: Ψάχνουμε κάτι που βρίσκεται στο εξωτερικό, παιδιά, και είναι από τα πιο γνωστά γλυκά. Δηλαδή, δεν σας έχω απάντηση. Τριλέτσε. Που είναι στην Αλβανία. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Σας έχω γλυκό το οποίο, υπάρχει εδώ και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό το τρώνε πολύ. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Γιώργο μου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργανα, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8 και έλατε να μαζευτούμε ζυγούλια-ζυγούλια. Ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 19% του πλανήτη?
2: Είπε ότι είναι το αγαπημένο του το 19% και δεν θα πάμε στον πλανήτη, θα πάμε στην Ευρώπη, παιδιά. Έχει γίνει αυτή η έρευνα.
1: Ντόνατ με σοκολάτα.
2: Μπορείτε να παίξετε.
1: Κουρασάν.
2: Μπορείτε να παίξετε.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 19% στην Ευρώπη?
7: Επειδή είμαι εξωτερικό, εγώ θα έλεγα ντόνατ με σοκολάτα.
1: Ντόνατ με σοκολάτα.
2: Σοκολάτα. Μου αρέσει η απάντησή σου. Λοιπόν, ντόνατ με σοκολάτα. Μου αρέσει. Επιτέλους ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά να παίζουμε. Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες! Αλλά είστε στο σωστό δρόμο. Μπράβο, συνεχίστε το δρόμο του Γιώργου, εντάξει.
1: Άρα πάμε σε τύπου. Και το παίρνεις και από καντίνα.
2: Από καντίνα?
1: Στο εξωτερικό τα ντόνατς τα έχουν και σε καντινάκια.
2: Oh, δεν
1: ξέρω. Είναι ακριβώς μαγαζί.
2: I don't know.
1: Μήπως είναι ένα ερωτικό γλυκό που προτιμάνε ρε παιδί μου και.
2: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να το φτιάξω και στο σπίτι αυτό το γλυκό. Το έφτιαχνε η μαμά μου.
1: Ναι, και αυτό που λέω εγώ στο σπίτι και στο σπίτι το φτιάχνω.
2: Προχώρα, μην βάλει τη μαμά μου με τη σκέψη σου στην ίδια πρόταση.
1: Δεν ξέρω, θα το φτιάχνει και η μάρα σου λογικά. Είναι πολύ ερωτικό γλυκό.
2: Προχώρα.
1: Και έχει να κάνει με. Θα σα το πω σε λίγο. Καλημέρα, Ευάγγελε.
8: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Ευάγγελε. Για πες, ρε Ευάγγελε, τι θέλει να φάει το 19%?
8: Στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Στην Ευρώπη, μάλιστα.
8: Να σας πάω στη Βιέννη.
2: Πάμε.
8: Να πούμε κανένα ζάχε τότε.
2: Ο ζάχε τότε. Ο, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Τέλει. Γεια σου, Ευάγγελη. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σας.
1: Γεια σου, ρε Δημήτρη μου.
2: Hello.
1: Ποια περιοχή είσαι?
9: Είμαι από Γιάννενα.
1: Γιάννενα, τέλεια. Εκεί στα Γιάννενα έχετε πολύ ωραία γαλά τον μπούρεκα, έτσι.
9: Ναι, αλλά σου έχω στείλει στο Messenger, σε περιμένω στο Γιατσίπουρα.
1: Κάτσε να ανέβω στα Γιάννενα, δεν είναι δίπλα. Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, για πες ρε Γιάννενα.
9: Είσαι καλά.
1: Καλά, καλά, Δημήτρη.
9: Να πω ένα, δύο, πόσο μπορώ να πω?
2: Ένα.
1: Ένα για αρχή.
9: Ένα, Το Red Velvet.
2: Red Velvet.
1: Ωραίο,
2: πολύ
1: ωραία
2: επιλογή. Δημήτρη, μου πιστεύεις ότι κέρδισε το θηρίο? Ροσκουβά είναι δικό σου.
1: Δεν πειράζει, ρε Δημήτρη μου. Θα πιούμε τσίπορα στα Γιάννενα. Δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Παίρνει τηλεφωνάκι και μα λε τι γλυκό προτιμάει το 19% στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη έγινε η έρευνα, παιδιά. Στην Ευρώπη.
1: Μήπω είναι το αυτό το ερωτικό γλυκό το οποίο έτσι προκαλεί κιόλα.
2: Ποιο?
1: Back love us.
2: Προχώ εράς.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
2: Ω, Δημήτρη μου. Δημήτρη. Καλώς ήρθες. Πού είσαι, Δημήτρη?
1: Ο Δημήτρης, πίναμε τις προάλλες έτσι ένα καφέ σε μια πλατεία.
2: Με τον Δημήτρη, εσύ πίνεις. Γιατί, Δημήτρη μου, πίνεις με τον λάθος άνθρωπο?
10: Για μένα είναι σωστός ο Γιώργος.
2: Μάλιστα. Για πάμε.
1: Έχασες που δεν ήσουν μαζί μου εκείνη την ημέρα που γνωριστήκαμε με τον Δημήτρη.
2: Δεν με φώναξες.
1: Χάνεις, γιατί μπορεί να σ' αρέσει η φωνή του, άμα τον δεις κιόλας θα δεις τα πάθη.
2: Μάλιστα. Δημήτρη μου, για πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
10: Πιστεύω ότι είναι το προφιτερόλ.
2: Α, προφιτερόλ, ε. Εσένα σου αρέσει?
10: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, ε.
1: Γάλακτος ή με μαύρο?
2: Κάτσε ρε Γιώργο, και στη δικιά μου την κλίση με τον Δημήτρη. Εγώ δεν παίρνω όταν μιλάς με τη Δήμητρα.
10: Γάλακτος, γάλακτος.
1: Έτσι, σωστός.
2: Δημήτρη, να σου πω, τώρα μου κάπως λίγο μου χάλασες αυτό το πράγμα που τα βρήκες με τον Γιώργο. Ρος κουμπάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γιατί μου έρθες σιγά, Δημήτρη?
10: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τα λέμε την πλατεία. Καλημέρα, Δήμητρα.
11: Καλημέρα, ξέχασα να τεντωθώ ρε Γιώργο.
1: Έλα ρε Δήμητρα, ρίξε ένα τέντομα να...
11: Αχ Γιώργο.
1: Αχ, εγώ εσύ και η Μαρίνα.
2: Πάμε παιδιά, πάμε λίγο τώρα, το κάναμε εδώ πέρα. Αχ Δήμητρα.
11: Λοιπόν,
1: τι θες να φας?
11: Τούρτα κέικ, κέικ τούρτα.
2: Κέικ τούρτα,
1: ναι.
2: Τι γεύση?
1: Μπανάνα.
11: Ό,τι θέλετε. Ό,τι ναι, μπανάνα.
2: Εγώ θέλω να έχει γεύση ροζ κουβάς, είναι δικό σου, έχασε.
11: Μιλόπιτα! Κατά ήδη, μπαχιαβάς,
2: γεια σου!
1: Καλημέρα, Γιώργο.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 19% στην Ευρώπη?
2: Πάμε. Γιώργο.
12: Κρέμπουλε.
1: Κρέμπουλε.
2: Κρέμπουλε. Γαλλικό, γαλλικό, γλυκό. Βγαλμένο από το μουλένε ρούζ. Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα μου, δεν πειράζει.
2: Για να σα πω κάτι. Ναι. Είναι πολύ εύκολη απάντηση και δεν έχετε φτάσει καν κοντά.
1: Πριν κάποιον είπε ότι το
2: ισόδημα. Ότι ξεκινήσατε στο σωστό δρόμο. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένο το γλυκό που
1: ψάχνουμε. Στον ντόνατ είπε ότι πήγαμε καλά.
2: Ναι, καλά πήγα. Τι πηγαίνατε είναι? Από το.
1: Μαλί τη γριά που βλέπουμε στι ταινίε που έχουν τα Λούνα Πάρκ.
2: Προχώρα.
1: Καραμελωμένα popcorn.
2: Προχώρα.
1: Καλημέρα, Φώτη.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτάρα μου.
2: Φώτη.
13: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, εδώ ψάχνουμε να δούμε τι γλυκό τρώει το 19% στον πλανήτη. Στην Ευρώπη, τέλος πάντων.
13: Α, μάλιστα. Μιλφέικ θα πω.
2: Μιλφέικ, επιτέλους. Φώτη, με τα χίλια φύλλα τα θέλεις έτσι ή να είναι λίγο πιο αποδομημένο?
13: Θα αφήνω σε σένα για να πάρει και τώρα στον κουβά.
2: Μπράβο ρε Φώτη,
1: αλήθεια,
2: μου.
1: Η αλήθεια είναι το μιλφέι το παίρνεις με τα χίλια φύλλα και με το που κόψεις μία γίνεται αποδομημένο όλο.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Φωτάρα, έχασε.
13: Κάστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, Σόφη.
14: Καλημέρα, παιδιά. Είστε adorable.
2: Oh, thank you, thank you, thank you. Σε έβρισε, Γιώργο.
14: Εγώ θα πω το τιραμισού.
2: Το τιραμισού!
1: Ah.
2: Εσένα σου αρέσει, γιατί έχω ακούσει πολύ κόσμο το τιραμισού που έχει πάνω την σκόνη του καφέ ότι δεν τρελαίνεται πολύ.
1: Τιραμισού, και αυτό ερωτικό είναι, δεν είναι κακό.
2: Σοφή. Μα μου τη βγάζει εκτός.
14: Άρα πήρα ροζ κουβά.
2: Ναι,
1: είσαι καλά.
14: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ. Κάτι είναι κι αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα.
15: Καλημέρα, ρε παιδιά.
1: Έλα, ρε, Άννα μου, βοήθησε.
15: Μου πήραν και τις δύο απαντήσεις.
2: Όχι, ρε φιλενάδα. Για πάμε, παίξε με την τρίτη.
15: Και τυραμισού και το μυφέι. Τώρα να σου πω κάτι. Μου ήρθε κάτι πολύ χαζό.
1: Για πες.
15: Ζελέ φρούτων.
2: Ζελέ φρούτων.
1: Ναι, όλα τα, παντού υπάρχει ένα νοσοκομείο που βγάζει ζελέ.
15: Γιατί όχι στο εξωτερικό δεν το έχουν για τα νοσοκομεία, μόνο στην Ελλάδα.
2: Τσαμπατζίδες είμαστε. Τόσα προγλυκά υπάρχουν με το ζελέ θα παίξει. Πάμε να παίξει με μια τάρτα φράουλα, με ένα lemon pie.
15: Τώρα αυτό μου ήρθε.
2: Μια σοκολατόπιτα.
1: Μια μου σοκολά.
2: Μου σοκολά!
15: Μου σοκολά!
2: Ρε εσύ τώρα να παίξουμε!
15: Μιλάτε άλλα γιατί είμαι και συνδιαφέρουσα και τα μυρίζω όλα!
2: Να παίξουμε με μου σοκολά!
15: Να παίξουμε με μου σοκολά!
2: Μπράβο ρε Άννα, ροζ κουβάς είναι δικό σου! Έχασε!
1: Γεια σου ρε Άννα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ! Ρε μήπως ήταν ο ζελές γιατί μπήκες αλλού την κοπέλα! Λέει και ήταν ο ζελές! Ήταν και σε κατάσταση.
2: Εγώ είπα για να τη ανεβάσω λίγο το ζάχαρο, κατάλαβες.
1: Μας έγινε να ανεβάσει κάτι άλλο. Cheesecake.
2: Cheesecake. Παντού υπάρχει. Το κλασικό το νεοϊορκέζικο όμως. Μην μου βάλεις από πάνω μαρμελάδες. Εγώ θέλω το cheesecake κρέμα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα. Ποιο είναι το γλυκό που θέλει να τρώει το 19% της Ευρώπης?
16: Γιώργο, επειδή είμαι πολλή ώρα στην αναμονή, το τυραμισού αναφέρθηκε.
1: Ναι, αναφέρθηκε. Το πάνε.
2: Το
1: πάνε.
2: Το
1: πάνε.
16: Καλά τότε. Να ρωτήσει τη Μαρία, έχει φάει σουτζούκ λουκούμ.
1: Σουτζούκ λουκούμ, να ένα λουκούμ. Κρέμεται κιόλα από εκεί πάνω και λες.
2: Έχω φάει, Νίκο μου, να παίξουμε με σουτζούκ.
16: Ναι, τι άλλο, αφού δεν έμεινε κατά.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Μότο, δεν πειράζει, ρε Νικόλα, μας έμεινε το σουτζούκ λουκούμ.
2: Ωρε φίλε, μου σοκολάτες έχω μείνει εγώ τώρα εκεί.
1: Ψάχνω μου σοκολάτες, αφήνω να τα ψή, λέει ο φίλος.
2: Φέρε, εδώ. Πάμε.
1: Γεια σου, Αλέξη. Πάμε, καλημέρα, πάμε. Κέλλη.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κέλλη. Για πες μου, Κέλλη μου, το 19% τι γλυκό προτιμάει στην Ευρώπη?
17: Εγώ θα το πάω λίγο πιο γαλλικά, στο Χάιπ Σιζέτ.
2: What the... τι, ποιο?
17: Κρέπες.
2: Α, κρέπα.
17: Γλυκιά.
2: Μέσα με μερέντα. Και κομμάτια φράουλας.
17: Φράουλη, φέρω εγώ μπανάνα.
1: Σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότα.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, Κέλλη μου, θέλαμε και γαλλικά.
2: Και στο TikTok λένε πολύ κορμό σοκολάτας, πολύ ωραίο.
1: Μήπως είναι ρε θηρίο Πασταφλωρά?
2: Προχώρα.
1: Πού να πάω? Καλημέρα, Γιώργο.
18: Καλημέρα.
2: Γιώργο, καλώς ήρθες, καλημέρα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
18: Από Σέρες, από Σέρες.
2: Καλημέρα στις όμορφες Σέρες. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
1: Μπουγάτσα.
18: Θα έλεγα η μπουγάτσα, οι κρέπες.
2: Ωραία.
1: Μην πεις ούτε τόνα ούτε τάλο. Πες κάτι άλλο.
2: Πες κάτι άλλο. Έχουμε.
18: Ποντικάκια, ξέρω εγώ.
2: Μπράβο, Ροσκουβάς είναι δικό σου, Γιώργο μου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ολίνα.
19: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούρια μας παίκτρια. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
19: Από Νέα Σμύρνη.
2: Ω, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου απάντηση.
19: Λέω τώρα εγώ κάτι που αρέσει σε μένα και θεωρώ ότι είναι λίγο top. Ναι. Μήπως είναι μελομακάρονο.
2: Ωρε φίλε. Να είχα τώρα παιδιά λίγα μελομακάρονο.
1: Με παγωτό.
2: Όχι, με παγωτό, Γιώργο.
1: Τι θες, μωρή, μην το φας. Άσε με το φάω μόνος μου.
2: Το σκέφτομαι εγώ σκέτο τώρα με το καλυδάκι μου. Έτσι από πάνω. Ολίνα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Ολίνα, πού σκάτα θα βρω μελομακάρονο τώρα? Καλημέρα, Νικόλα.
20: Καλημέρα, παιδιά.
2: Νικόλα, good morning.
20: Νικόλα από Derby, Αγγλία.
2: Να είχαμε μια ντέρμπι τώρα σοκολάτα, για πες.
20: Όχι, δεν πήρα να παίξω στο παιχνίδι. Απλώς πήρα να σας πω μια καλημέρα γιατί μου κρατάτε συντροφιά κάθε πρωί που φεύγω για τη δουλειά.
2: Good morning, να σε καλά, ρε Νικόλα μου. Νικόλας, good morning.
20: Πρέπει απλώς από στην τύχη Παύλοβα.
2: Παύλοβα, στο Νικόλα τι να του πω τώρα. Νικόλα, την Παύλοβα σου
1: καλές θέλει. Παύλοβες εγώ θα σου πω.
2: Καλές Παύλοβες, ροζ κουβάς είναι pink bucket is for you, you lost.
1: Απλά βγάλε το πι και βάλε κάω.
2: Γιώργο.
20: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Νικόλα μου, ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Καλημέρα, 2-10-300-1048.
2: Σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, ζωή.
2: Ζωή. Ζωή. Ζωή.
1: Ζωή.
2: Δεν έχουμε ζωή. Δεν... Πάμε επόμενο.
1: Ευαγγελία.
2: Ευαγγελία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, Ευαγγελία, μαζί σου μιλάω.
1: Ευαγγελία.
0: Ναι, μαζί μου μιλάω.
2: Πάμε, πάμε να παίξουμε. Πες απάντηση.
0: Το παγωτό.
2: Το πα... Τι?
1: Παγωτό.
2: Παγωτό, τι γεύση.
0: Σοκολάτα.
2: Σοκολάτα, Ευαγγελία μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, Ευαγγελία. Καλημέρα σου, Ελένη.
21: Καλημέρα.
1: Πες το, βρε Ελένη μου, πες το.
21: Black Forest.
1: Black Forest.
2: Black Forest. Σε πάστα ή τούρτα. Δεν παίζει ρόλο.
21: Τούρτα.
2: Τούρτα, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
1: Θα χάσουν.
2: Έχασες.
1: Γεια σου, βρε Ελένη μου. Έχει έρθει κανείς κοντά, ρε θηρίο.
2: Ναι, βέβαια, δεν έχει έρθει κάποιος κοντά.
1: Ποιος?
2: Αυτός.
1: 1-0.
2: Γιώργο.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
22: Καλημέρα, σας τι κάνετε.
1: Ψάχνουμε να δούμε τι γλυκό τρώει το 19% στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο.
22: Εγώ πιστεύω πως είναι το lemon pie.
1: Lemon pie. Και πού πάει?
2: Γιατί το ανέφερα εγώ προηγουμένως,
22: Όχι, το είχα σκεφτεί. Η μιλόπιτα.
2: Εντάξει.
22: Ναι.
2: Κανένα θέμα.
22: Η μιλόπιτα,
2: πολύ ωραία. Κατερίνα, ρο που βάζει δικό σου, έκασε.
1: Χάσαμε. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Η Φρόσο.
1: Α, Φρόσο.
23: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, βρε Φρόσο. Για βοήθα λίγο την κατάσταση.
23: Μήπως είναι το μπανόφι.
2: Ωραίο,
1: ωραίο, δυνατό, δυνατό το μπανόφι.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο το βρίσκουμε στο εξωτερικό το μπανόφι. Φρόσο, φρόσο, φρόσο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες μπανόφι.
23: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το μόνο που θυμάμαι ότι έχει έρθει κοντά είναι το ντόνατ. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο που είπες ότι μπορεί να είναι κοντά.
2: Το ντόνατ, γιατί ξεκινήσαμε να λέμε λουκουμάδες και περίεργα πράγματα εδώ ελληνικά και ήμασταν πολύ εκτός. Οπότε είπα ότι στο ντόνατ είμαστε καλά και ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ποιο ήρθε κοντά.
2: Όλες οι γραμμές ήρθαν κοντά.
1: Τέλεια.
2: Όλες γαλλικά λένε.
1: Να ανοίξουμε ζαχαροπλαστείο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
24: Καλημέρα.
1: Παναγιώτη, ποια περιοχή είσαι?
24: Ταύρο.
1: Ταύρο. Λοιπόν, για πες ρε Παναγιώτη μου, ποιο είναι το γλυκό που τρώει το 19% στην Ευρώπη?
2: Παναγιώτη.
24: Γιώργο.
1: Έλα.
24: Ναι, έλα Μαρία.
2: Πάμε, πάμε, πες μου την απάντησή σου.
24: Το ραβανί θα έλεγα.
2: Ραβανί, πολύ ωραίο. Τώρα θα βάλω μπάλα σοκολάτας από πάνω. Βανίλια, Παναγιώτη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Bye bye.
1: Δεν πειράζει ρε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Γεωργία.
25: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γεωργία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
25: Από Ρέθυμνο Κρήτης.
2: Καλημέρα στο Ρέθυμνο Κρήτης.
1: Τι πουλάκι έχεις εκεί και κελαϊδάει?
25: Α, είμαι.
2: Πάμε, Γεωργία.
25: Είναι στη φύση.
1: Α, στη φύση. Και
25: εδώ ψαρό. Ναι. Είναι στο σπίτι, αλλά είναι όλο φύση, δεν βλέπει.
1: Τέλεια. Τέλεια. Για πες μου, ποιο είναι το γλυκό που τρώει το 19% στην Ευρώπη?
25: Θα πω soft cookies.
2: Soft cookies, μου αρέσουν, ρε παιδιά. Με κομματάκια έτσι, κρέμα Μαδαγασκάρη ή λευκή σοκολάτα ή και κανονικά κομματάκια σοκολάτα. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Γεωργία μου, έχασε.
25: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γεωργία μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα.
26: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Για πες μου, Κατερίνα, τι γλυκό προτιμάει το 19% στην Ευρώπη?
26: Θα παίξω με τη βάφλα.
2: Με τη βάφλα.
1: Βάφλα.
26: Ναι, γενικά με τη βάφλα έχει. Είναι και στο εξωτερικό.
2: Τι βάζουμε πάνω στη βάφλα, στη δικιά σου βάφλα, Κατερίνα μου, τι βάζεις?
1: Πραλίνα και 20 μπάλες.
26: Κάπως έτσι.
2: Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Δεν απάντησε η γυναίκα.
2: Λάθος είναι η βάφλα, ούτως ή άλλως.
1: Α, την τρώμε και σκέτη με μόνο πραλίνα, δεν μας πειράζει. Δεν πειράζει, ρε Κατερίνα μου, δεν πειράζει. Σωτήρη.
27: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Σωτήρη μου. Ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 19% στην Ευρώπη?
27: Το παραδοσιακό ραβανί, θα έλεγα.
2: Μπράβο, ρε Σωτήρη. Γιατί άμα δεν φας ραβανί, μια πρωτοκαλόπιτα, ρε παιδί μου, ένα λίγο σιροπάκι να έχει. Τι, δεν είναι γλυκό. Σωτήρη, έχεις δίκιο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Χάσαμε. Δεν πειράζει, ρε Σωτήρη. Σατανικό λεμόνι, καλημέρα.
28: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.
1: Καλά είμαστε. Κάτι ξινό θα μας πεις?
28: Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι η τάρτα.
2: Και τάρτα.
28: Τάρτα φράουλα.
2: Τάρτα φράουλα. Είναι αυτές οι τάρτες που έχουν τάρτα κρέμα πατισερί και από πάνω αυτές
28: ναι,
2: τις σιροπιές.
28: Αυτό το ωραίο.
2: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι και θέλει και ακτινίδιο από πάνω, να ξέρεις.
1: Γιατί?
28: Ακτινίδιο, φράουλα, τα πάντα. Ναι. Να είναι τάρτα μόνο.
2: Στο φυλάκι. Πω. Λοιπόν, εμένα με έκλεισες αυτό. Ναι, αλλά ρόζο κουβάς είναι δικό σου. Το 19% δεν είπε αυτή την απάντηση. Αλλά...
28: Καλή συνέχεια, παιδιά, δεν πειράζει.
1: Γεια σου, Τα Νικολεμόνη, καλημέρα. Αν θέλετε, βγαίνετε και με ψευδόνυμο. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Χρήστο. Έχω Χρήστο, δεν έχω.
1: Γιώργο.
3: Καλημέρα, Γιωργάρα.
1: Καλημέρα, Γιωργάρα μου. Για πες ρε, Γιώργο μου, ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 19% στην Ευρώπη?
3: Μήπως είναι το κρουασάν?
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, και έλεγα τι δεν έχουν πει μέχρι στιγμής. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο μου, δεν πειράζει. Μήπως είναι καμιά.
2: Πάρα πολύ εύκολο.
1: Καμιά κρεμούλα.
2: Κρεμούλα, ναι.
1: Κρέμες, μους.
2: Μα κρεμούλα.
1: Αντί για μου σοκολάτα, μου κρέμα.
2: Πάμε, παιδιά, πάμε.
1: Πού να πάμε? 2-10-300-1048. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, πες τώρα, Νικόλα.
4: Εγώ θα έλεγα cheesecake.
2: Μπράβο. Cheesecake, το New York ή το αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα που βάζουμε από πάνω και τη μαρμελάδα, τα κομματάκια φράουλα.
1: Τα δύο χαμένα είναι.
4: Εμένα αυτό μου αρέσει.
2: Αυτό, το δεύτερο. Και το ελληνικό. Μπράβο. Ρος κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
1: Χάσαμε. Δεν πειράζει, Νικόλα μου. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Ού, γλυκά που δεν έχετε πει ακόμα.
1: Βασίλη.
2: Βασίλη.
1: Δεν έχω Βασίλη. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πες τώρα, Γιώργαρα.
5: Το μακαρόν.
2: Το μακαρόν. Πολύ ωραίο.
1: Λέω, πι, πι, πι.
2: Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο μου, επίσης, το μακαρόν είναι πολύ διαδεδομένο γλυκό. Παρ' όλα αυτά, ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. Γλυκό, ας πούμε, πιάνει και το τσουρέκι.
2: Ναι, αλλά δεν το έχουν τόσο πολύ στο εξωτερικό, οπότε όχι, δεν πιάνει γλυκό το τσουρέκι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πες τώρα, Βαγγέλη μου.
6: Είμαι ανάμεσα σε δύο.
1: Για πες.
6: Το κλασικό το κέικ.
2: Ναι.
6: Και μάφιν.
2: Μάφιν. Πολύ ωραία. Με τι θα παίξουμε?
6: Θα πάμε στα μάφιν.
2: Μπράβο, Βαγγέλη. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Ούτε το μάφιν είναι η απάντηση που ψάχνουμε. Χάσες.
1: Πώς τα λένε, ρε παιδιά, αυτά που βάζουμε και στο φουρνάκι μικροκυμάτων που είναι γεμάτο σοκολάτα μέσα?
2: Μπράουνις.
1: Μπράουνις.
2: Α, δεν παίζεις.
1: Γιατί? Μήπως είναι τα μπράουνις παντού, τα φέρνουν και στα καφετέρια. Αυτό το γλυκό που λες εσύ, θηρίο μου.
2: Ναι.
1: Το βρίσκεις και στο φούρνο και στο ζαχαροπλαστείο.
2: Φούρνο στο εξωτερικό δεν έχει. No. Κάτι άμα σκεφτούμε τώρα φούρνους.
1: Το σερβίρουν σε ένα καφέ.
2: Έχει καφέ. Θα μπορούσε, ναι.
1: Θα μπορούσε, ναι. Καλημέρα, Αλέξη.
7: Καλημέρα.
2: Αλέξη, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καινούριος παίκτης. Από πού?
7: Από την όμορφη Σκύρο.
2: Καλημέρα στην όμορφη Σκύρο. Πάμε να παίξουμε με την απάντησή σου.
7: Θα πω ένα τυραμισού.
2: Τυραμισού. Αλέξης.
1: Τυραμισού.
2: Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
1: Χάσαμε, γεια σου ρε Αλέξη, δεν πειράζει. Καλημέρα, Γιάννη.
8: Καλημέρα.
2: Να και ένας νέος παίκτης. Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Από Χαλκίδα.
2: Καλημέρα στην πανέμορφη Χαλκίδα. Πάμε, Γιάννη, παίξε.
8: Θα έλεγα και εγώ το τυραμισού, αλλά μην πρόλαβε ο φίλος. Οπότε τώρα μπλόκαρα.
2: Δεν πειράζει.
1: Πες αυτό που είπα. Έχεις... και πες αυτό που. Το μπράουνις.
8: Το μπράουνις.
2: Ωραία, μπράβο ρε Γιάννη, γιατί ψάχναμε ποιος θα πει το μπράουνις.
1: Ναι, ψάχναμε να δούμε ποιος θα πει το μπράουνις.
2: Ρος κουβάς είναι δικό σου, Γιάννη μου, έχασε.
1: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Στέλλα.
2: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, καινούρια παίκτρια?
9: Από το Χαϊδάρι.
2: Καλημέρα στο Χαϊδάρι. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Πανακότα.
2: Πανακότα. Όπα, όπα. Πολύ ωραία η πανακότα. Όπως κατάλαβες και το τηλεφωνικό σου λέει, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Μήπως είναι αυτές που είχαν γίνει και τις μόδες μια εποχή, αυτά τα λάβα κέικ, τα λάβα, πώς τα καλά τα λέγανε, δεν θυμάμαι
2: και
1: πώς τα λέγανε.
2: Και το Dubai Chocolate είχε γίνει στη μόδα το 25.
1: Ναι, δεν τα θυμάμαι κι εγώ. Καλημέρα, Κώστα.
10: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Ψάχνουμε να δούμε, ρε Κωστή μου, τι είναι αυτό το γλυκό που τρώει το 19% στην Ευρώπη. Και δεν έχουμε πει τις Παναγιάς στα μάτια.
10: Δεν τα έχετε πει όλα, έχετε αφήσει πολλά.
2: Αυτό λέω κι εγώ, Κώστα μου. Λέω κι εγώ ότι υπάρχουν πολλά.
1: Ναι, αλλά έχουμε φύγει.
10: Πρώτη φορά στα χρονικά έχει δίκιο.
2: Ευχαριστώ.
10: Έχετε αφήσει πάρα πολλά. Έχετε κολλήσει τα ελληνικά και δεν λέτε τα ευρωπαϊκά.
1: Πες μου ένα ευρωπαϊκό, ρε Κώστα.
10: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω δύο στο μυαλό μου. Το ένα είναι το τυραμισού.
1: Το πάμε.
10: Και το άλλο είναι το milkshake.
1: Το είπαμε.
10: Την αναμονή, την αναμονή, τα είπατε.
2: Κώστα μου, τα είπαμε.
10: Ωραία, θα πω το στρούντελ τότε.
2: Στρούντελ. Στρούντελ. Πολύ ωραίο το στρούντελ, παιδιά, με κομματά. Και το cinnamon roll έχετε ξεχάσει να πείτε. Δεν τα έχετε πει αυτά.
1: Κορμό σοκολάτα. Πήγαμε στα λίγη και ψωνίζουμε.
2: Κορμό σοκολάτα δεν έχετε πει. Κώστα μου, ροζ κουβά είναι δικό σου για το στρούντελ. Έχασε.
1: Γεια σου, ρε Κωστή, δεν πειράζει. Να μαζευτούμε να φάμε κανένα γλυκό τουλάχιστον, ρε παιδιά.
2: Και θα πάρω το μήνυμα τη Ελισάβετ από το TikTok που λέει το έφτιαχνε η μαμά τη Μαρία, παιδιά, πρέπει να το βάλετε. Τι μπορεί να φτιάχνει η μαμά μου, παιδιά. Πολύ κλασικά γλυκά. Πάμε να σκεφτούμε.
1: Το φτιάχνει η μάνα σου το γλυκό που
2: ψάχνει. Το φτιάχνει η μαμά μου.
1: Άρα θα μας πει καμιά βλακία, θα μας πει κανένα χαρά.

0: Πώς είναι τα pancakes?
1: Τα pancakes, άχρε μαράκι, άχρε μαράκι. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
2: Χάσαμε, ρε Μαρία, χάσαμε. 2-10-300-1048 μου μένουν δύο γραμμές. Πώς τα λένε, ρε παιδιά? Καμινάδες.
1: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό που το ψήνουνε και το ρίχνουν κανέλα και ζάχαρη.
1: Φτιάχνει
2: και...
1: μαμά μου καμινάδες.
2: Πού να ξέρω εγώ τι φτιάχνει μάνα σου.
1: Πάμε λίγο πιο παραδοσιακά τα γλυκά, μα είναι δυνατόν.
2: Τι παραδοσιακό τρώει, τι ευρωπαϊκό γλυκό φτιάχνει μάνα σου και είναι και παραδοσιακό?
1: Πανεύκολο.
2: Καλημέρα, Φώτη.
3: Καλημέρα.
2: Πες
3: κορμό.
2: Κορμό.
1: Κορμό, Φώτη. Μαμά μου φτιάχνει, παιδιά, έναν κορμό.
2: Ναι, αλλά θα χάσουμε.
1: Καταπληκτικό κορμό με σοκολάτα.
2: Μήπως το λέει βυζαντινό.
1: Το ροζ κουβάζει με δικό σου, Φώτη. Έχασε.
2: Χάσαμε. Φώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Πάω στην τελευταία γραμμή, παιδιά. Δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο πόνο. Ένα 30 θηρίο μου.
1: Με το 4.
2: Καλημέρα, Νικολέτα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικολέτα. Μου είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Πάμε να κερδίσουμε το θηρίο. Το φτιάχνει η μάνα της Μαρίας, πολίτες σε όλη την Ευρώπη και είναι αγαπημένο στο 19%. Όχι πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά οκ.
1: Μικρούλι.
4: Μπακλαβάς,
1: Νικολέτα. Η μαμά μου δεν φτιάχνει.
2: Κοίτα,
1: μπακλαβά.
2: Όχι, είναι ζελές.
1: Νικολέτα, ροσκουβάς είναι δικό σου. Εχάσε.
2: Κοίτα που θα είναι κανένα ζελέ και θα τραβάω τις κοτσίδες μου τώρα. Όχι, Χρήστο.
5: Ναι, ναι.
2: Πες το Χρήστο γρήγορα.
5: Τυραμισού.
1: Τυραμισού, Ρόσκοβα είναι δικό σου, έχασες.
2: Κατερίνα, πες το γρήγορα.
1: Φτάνει, βρε παιδί μου, φτάνει.
2: Κατερίνα, πες το. Πάει, Κατερίνα. Γιώργο, πες το. Γιώργο.
1: Τι γίνεται?
2: Κώστα.
6: Κώστα.
5: Ναι, ναι.
2: Πες το γρήγορα, Κώστα. Πες το γρήγορα.
5: Και η σοκολάτα.
1: Και η σοκολάτα, Κώστα μου, Ρόσκοβα είναι δικό σου, έχασες.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα. Πέτρο, πες το.
1: Τελευταία γραμμή.
7: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα παιδιά από την Κεφαλονιά.
1: Καλημέρα στην όμορφη Κεφαλονιά. Πάμε, Πέτρο μου.
2: Εσύ είσαι ο τελευταίος, Πέτρο, δεν έχω άλλο, δεν βγαίνει άλλο.
7: Ας να τα κλείσουμε μαζί με το Ραβανί.
2: Ραβανί.
1: Ραβανί, μπράβο που το έχουμε πει ήδη 4 φορές. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε Πέτρο, δεν πειράζει. Πάρ το ρε θηρίο 1-1. Τώρα εγώ θα σκάσω τι γλυκό φτιάχνει η μάνα της Μαρίας και το 19% της Ευρώπης το προτιμάει. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning. Good morning.
11: Good morning, everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλγίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
13: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
8: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
14: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
15: Παλόκα είναι.
14: Πού το ξέρεις?
15: Μου το πει Μέρη.
14: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
15: Κι αυτό Παλόκα.
14: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
15: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
14: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
15: Τα πάντα έχει.
14: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
15: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
14: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
15: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
15: Τηλέφωνο 2221-051-601.
14: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
16: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
17: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και πάμε να πιούμε καφεδάκι στον Αλυμπινίση. Πάμε
0: ένα
1: να πάρουμε
0: παρακαλώ
1: την παραγγελία μας. Πάμε να πάρουμε το πρωινό μας και το ψωμάκι μας και ό,τι θέλεις εσύ. Το έχει φυσικά ο Αλυμπινίσης. Αγαπημένος Αλυμπινίσης Φαρμακίδου 1. Και παίρνεις τηλέφωνο όπου και αν βρίσκεσαι, κάνεις και τη δικιά σου παραγγελία. 22-210-6436.
0: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας μέχρι και την Πέμπτη. Από Παρασκευή θα σας τα πω, γιατί βλέπω μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Σήμερα και την πόλη της Καλκίδας 28 με 29 η μέγιστη και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αύριο βαράμε ένα 30 διάρρη, έτσι να γουστάρουμε.
1: Μέσα
0: στη μέση τη εβδομάδα. Ναι, αύριο.
1: Τι λες, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Μια βροχούλα. Ένα χιονάκι, ένα κάτι τη.
0: Πήγαινε αλλού, δεν ξέρω, πήγαινε στην Αγγλία. Πάμε στην Αθήνα με 29-30 βαθμούς Κελσίου σήμερα με ηλιοφάνεια. Α, πήγαινε Θεσσαλονίκη που
1: ναι,
0: από Πέμπτη δίνει τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Θα φύρει πίσω τα σημερινά τσουρ τσουρ τσουρ και ξεκινάει με 31 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Ειδικά Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι στο Viber και στέλνουν τα μηνύματά του. Τι καλημέρε του. Καλημέρα στο Σωτήρη, την Ελένη, τον Νίκο, την Ελένη, τον Γιώργο, τον Γιάννη, την καλή την ελευθερία σε όλα τα παιδιά. Συνεχίζεται και στέλνετε και τα δικά σας τα μηνύματα. Καλημέρες, τι θέλετε να μας πείτε τα νέα σας. 697-800-1048.
2: Shock FM 104,8. Σήμα

0: Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με το, φίλο τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω δυστυχώς, αλλά αν μπορείτε εσείς, δώστε λίγο τα φώτα σας.
1: Εδώ δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Θα βοηθήσει κάποιος εξωτερικός παράγοντας, πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα σας πω ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Αν το καταλάβετε, βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Το μόνο, πιο κοντινό που έχω σε 21 είναι η θύρα της ΑΕΚ. Καλά μέχρι εδώ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ωραία. Χάρηκα που σας γνώρισα και σας ακούω τόσα χρόνια. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Αφού δεν μπαίνω, θα βγω. Αντίο. Καλημέρα από Ζάκυνθο, ο Γιώργος.
1: Καλημέρα στη Ζάκυνθο.
0: Καλημέρα, Ζάκυνθο. Γεια σου, Γιώργα.
1: Μήπως δεν του δώσαμε πολύ σημασία. Καλημέρα και στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα.
0: Είπαμε κάτι για 21. Να ήταν το 21 χρόνια δοξασμένα, να ήταν κάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Είπαμε για την ηλικία σου.
1: 21, ευχαριστώ.
0: Σ' άρεσε αυτό, σ' άρεσε.
2: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
0: Και ανοίγουμε τις γραμμές μας για το μυστικό ήχο. 2-10-300-104-8. Ένας μυστικός ήχος έρχεται με 104,8 ευρώ μετρητά, αρκεί να τον ανακαλύψεις. Και να σας πω κάτι. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό, μπορείς να το πεις. Γιατί μπορεί να κερδίσεις. Τι είναι άραγε αυτό? Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show? Η Μαρία είπε χθες και δεν είναι τα μπαλάκια του Joker Jackpot πολύ και τα λοιπά, αυτά που βλέπαμε παλιά. Πού πάει το μυαλό σου? 2-10-300-1048. Αυτός είναι ο μυστικός ήχος. 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου με μία σωστή μαντεψιά.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
11: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
12: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Αβάντων 37.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
20: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Νίκος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άρα γι' αυτό? Δηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Χάρη.
2: Καλημέρα, ο πρώτος είμαι.
1: Πρώτος και καλύτερος, και θέλω να μου πεις τι είναι τούτο.
2: Κάτσε να δούμε που πας και τα βρίσκεις αυτά.
1: Έλατε. Για πες, ρε Χάρη.
2: Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι από βιομηχανία, μηχάνημα κλωστοϊφαντουργία.
1: Εμένα μου έκανε πιο πολύ σε αργαλιό.
2: Κάτι και έλεγα αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Αλλά δεν είναι όπως καταλαβαίνεις.
3: Όταν λέει τόσο νέο ο Γιώργος.
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Χάρη μου, καλημέρα. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Φραγκό.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι. Καλά είμαστε. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε? Πού πάει το μυαλό σου?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι παγομηχάνημα από ψυγείο, μερικά ψυγεία που έχουν και που βγάζει τα μπαγκάκια. Σε ποτήρα γυάλινο ή πλαστικό ανάλογα.
1: Αχα.
4: Πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Το ψυγείο που πατάς αυτό το μπουτόν και πετάει τον πάγο στο ποτήρι.
4: Σωστά, ναι. Το... Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέω ναι. Πρέπει να τα αλλάξω. Καρφώνομαι. Δεν πειράζει, ρε Φράγκο, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που ψάχνουμε?
5: Ίσως είναι μηχανή που κάνει popcorn.
1: Α, μηχανή που κάνει popcorn.
3: Ναι.
1: Μιλάω. Δεν μιλάω. Να έχει δίκιο ο Αλέξανδρος. Α, ναι, που γυρνάει το popcorn γύρω-γύρω. Δεν είναι, ρε Αλέξανδρε, δεν είναι. Μπορώ να δηλώσω.
3: Γιώργο, πρέπει να τα αλλάξεις.
1: Μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-104-8 για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τρίτη σήμερα, όπως έχουμε πει, είναι Friends Day σήμερα, η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Οπότε ξέρετε τι κάνει το μεσημεράκι. Όπως κολλάς, πας στο αρχείο της Γιαρντίνη 2 στην παραλία της Καλλιέργειας για να πάρεις ποικιλίες. Να πάρεις ποικιλία να κάτσεις εκεί με την παρέα σου, ή θες να πάρεις την ποικιλία 1,5 μέτρο και να την πας στο σπίτι να ράξεις, να ξεκουραστείς.
1: Σπίτι.
0: Να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι σου.
1: Έχουμε να και την αράξω.
0: Έχουμε και τις δύο επιλογές, βέβαια. Έχουμε πολύ ωραίο καιρό να κάτσεις λίγο στο λιάκο, να πάρεις και λίγο βιταμίνη D και να πάρεις την ποικιλία να ξαπλώσεις το τραπέζι σου και να πάρεις και την παγωμένη σου μπυρίτσα. Σχολαρχείο από τις 1 το μεσημέρι σε περιμένει στο 22210-23-289.
1: Και πάμε να μελετήσουμε καινούρια έρευνα και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν καταλαβαίνω κιόλας γιατί ασχοληθήκαμε με αυτό το συγκεκριμένο πουλί.
0: Εμείς ασχολούμαστε.
1: Θα μιλήσουμε για πουλιά.
0: Θα περίεργο σε αυτήν την εκπομπή να μην μιλήσουμε για πουλιά μια μέρα.
1: Νέα μελέτη, Γιώργο μου, αποκάλυψε ότι τα πουλιά της πόλης τρομάζουν πιο εύκολα στην παρουσία μια γυναίκα και όχι ενό άντρα. Δηλαδή, τα πουλιά τη πόλη
0: τρομάζουν,
1: τρομάζουν και φεύγουν από το σημείο που βρίσκονται αν δούνε μια γυναίκα σε σχέση με το αν δούνε έναν άντρα. Ένα άντρα, λέει, μπορεί να έρθει πιο κοντά σε ένα πουλί κατά ένα μέτρο περισσότερο από, από όσο μπορεί να έρθει μια γυναίκα.
0: Ναι, δηλαδή με το που δει το πουλί εσένα στο μπαλκόνι,
1: τσίου
0: πούμε.
1: Έφυγε.
0: Τσίου έφυγε.
1: Λογικό. Ενώ άμα δούνε εσένα, τσίου έμεινε.
0: Λογικό είναι, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Γιατί τώρα το να δει εμένα σου λέει. Και αυτό έχει πουλί, οπότε καταλαβαίνει.
1: Έχεις εσύ πουλί.
0: Δεν έχω εγώ πουλί.
1: Πού?
0: Να το. Και έχουμε
1: πώς
0: μία.
1: Θέλεις πολύ εύκολο επικοινων... να κλείσεις μία έρευνα έχουμε... για τη σχέση μας, τη φιλία μας, την συνεργατικότητά μας. Γιώργο.
0: Εμείς με τα πουλιά έχουμε μια αλφα επικοινωνία. Καταλαβαίνόμαστε, ρε παιδί μου. Τώρα τα να σε δει εσένα ξαφνικά πώ ξυπνά το πρωί το πουλί.
1: Τρομάζει το δικό σου το πουλί όταν βλέπει εμένα. Γιατί, βλαμμένο είσαι.
0: Έτσι πω είσαι, τι να κάνει.
1: Γιώργο!
0: Σε έχει δει πως ξυπνάει το πρωί.
1: Γιώργο!
0: Δεν παλεύω. Α πω σπίτι μου.
2: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Στο καφέ 104,8.
0: Άσε να ολοκληρώσω και μετά πέτα. Δεν μας είπες τη ράτσα πολύ.
1: Α, ναι, Ευρωπαϊκή Παπαδίτσα.

0: Ας μιλήσουμε για αυτό το πουλάκι, την παπαδιά που μας είπες που τρομάζει. Και από ό,τι μου λέει ο φίλος ο Αναστάσιος, τα πουλιά έχουν ένστικτο, γι' αυτό φεύγουν μακριά από τις γυναίκες. Όχι σαν και εμάς που είμαστε ζώα και τρέχουμε πίσω από τις γυναίκες. Mm. Καλημέρα, Αναστάση, συμφωνώ μαζί σου.
1: Να.
0: Θα μας ολοκληρώσει και το πουλάκι.
1: Α, ποιο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Γιατί τρομάζουν βλέποντας εσάς?
1: Δεν έχουν καταλάβει ακόμα γιατί.
0: Και με εγώ περιμένω μια ώρα. Να μάθω γιατί τρομάζει ένα πουλί.
1: Δεν έχουμε αποτέλεσμα της έρευνας. Ξέρουμε όμως ότι τα πουλιά της πόλης φεύγουν πιο εύκολα από τις γυναίκες από τους άντρες. Δεν έχουμε κάπου να καταλήξουμε.
0: Το πουλί της πόλης, ποιο είπαμε ότι είναι?
1: Η παπαδίτσα, η ευρωπαϊκή παπαδίτσα. Είναι μπλε με άσπρο και λίγο κίτρινο και κάνει τσιτσιτσιτσιτσι.
0: Μπλε, άσπρο, κίτρινο και έχετε δει τέτοιο πουλί εσείς?
1: Είναι κρυμμένο πάνω στα.
0: Και πώ είναι και τρόμαξε.
1: Σίγουρα μπορεί να. Επειδή δεν μένω στην πόλη και δεν έχω μείνει και ποτέ έτσι καρά κέντρο, μπορεί να πηγαίνει στα μπαλκονάκια, α πούμε, και έτσι όπω είναι η άλλη.
0: Πάει, μένει κέντρο.
1: Και τεινάζει τα πετσετάκια, μπορεί να πηγαίνει εκεί.
0: Είναι πρωτευουσιάνικο πουλί αυτό, δεν πάει στην εξοχή.
1: Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν από τα μεγάλα τα πουλιά. Δεν ξέρω τώρα ένα αετό, ένα γήπα, εάν τρομάζει το ίδιο με το μικρό το πουλί.
0: Άμα ήταν μεγάλο πουλί, θα τρομάζει εσύ.
1: Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω πια.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε καθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου στέλνει.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
13: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
14: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
15: Αχιέχ, Summer Competition.

0: σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
7: Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυούλα αγάπη.

0: μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 26.
1: Και πάμε φυσικά στο Μεσεδοπολείο, το σχολαρχείο, το αγαπημένο μου μέρος που θα πάρουμε ποικιλιάρες, τα τσικυλίσα μας και θα πληρώσουμε και πάρα πολύ λίγα. Γιατί είναι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Πηγαίνεις, απολαμβάνεις με τέτοιο καιρό κατευθείαν το σχολαρχείο και όλα τα ωραία πιάτα που έχει να μας προσφέρει. Ή αλλιώς μπορείς να πάρεις τηλέφωνο να κάνεις την παραγγελία σου για takeaway 22 210 23 289.
0: Καλημέρα στη φίλη τη Χριστίνα που λέει: Γιώργο, αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου, μη μας το λες λίγο καλύτερα. Μη μας χαλάς, ρε παιδί μου, την ψυχολογία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι πουλάκι,
1: καταρχάς
0: δεν ξέρω σε ποια περιοχή είσαι.
1: Εδώ, Χαλκίδα είναι η Χριστίνα.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, η Χαλκίδα έχει 24 σήμερα.
1: Άρα το λέμε.
0: 24 συν 4. Είδες, δεν είπα παραπάνω. Λοιπόν, με ηλιοφάνεια σήμερα. Αύριο πάμε 25 συν 5. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε και μια βόλτα Θεσσαλονίκη με 31. Και τα τσουρτσουρ Θεσσαλονίκη θα έρθουν από Πέμπτη, από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία. Και θα έχουμε ένα καλό, ζεστό τριημεράκι Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα.
1: Ωραία, γιατί δε και Δευτέρα είναι και του Αγίου
0: το
1: Πνεύματος.
0: Βεβαίως. Ναι. Τι κάνουμε το Αγίου Πνεύματος, κάνουμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Τρώμε έξω.
0: Όχι, απλά τρίμερο.
1: Τρώμε έξω.
0: Είμαστε κάπου έξω. Καταλάβαμε.
1: Ναι, τώρα εντάξει, αυτό είναι η πρωτομαγιά. Φτιάχνουμε τα ωραία μας τα στεφανάκια. 25η τρώμε τον μπακαλιάρο.
0: Στο φαΐ το. Καλά, πηγαίνετε στο σχολαρχείο τη Γιαρτίνη 2. Κλείστε από τώρα, παιδιά, γιατί δεν προλάβετε. Τι ο Αγίου Πνεύματος, θα ψάχνετε τραπέζι.
1: Οπότε
0: κλείστε από τώρα.

0: Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και στο Cafe Morning Show. Και τι γίνεται με τις γυναίκες και τα γέλια και τα χαμόγελα? Γιατί βγήκε μια έρευνα και λέει: κατά μέσο όρο η γυναίκα γελάει τόσες φορές μέσα στην ημέρα. Τόσες είναι ψεύτικες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα αληθινά.
1: Ψεύτικες.
0: Ναι,
1: αποκλείεται.
0: Ψεύτικο γέλιο.
1: Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο συνεχόμενο χαμόγελο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και 51% των γυναικών γελάνε κάπου συγκεκριμένα, ψεύτικα εννοείται, ναι, αλλά γελάνε πάντα, πάντα.
1: Στον σύντροφο!
0: Όχι.
1: Στον συνεργάτη μας?
0: Όχι.
1: Στη γειτόνισσα?
0: Όχι.
1: Στην πεθερά μας?
0: Όχι.
1: Στο παιδί μας?
0: Όχι. Το 51%.
1: Στα φανάρια?
0: Όχι, γιατί γέλα στα φανάρια που είναι το άνθρωπο στο άστεγο τώρα. Έχετε ευρώ πάνω μια ρίχνη.
1: Στο μηχανάκι δίπλα μου.
0: Α, όχι, όχι. Το 51% των γυναικών επιλέγει να γελάσει ψεύτικα,
1: ναι,
0: για να μην δυσαρεστήσει
1: το πεθερούλι.
0: Το αφεντικό, το αφεντικό. Το αφεντικό μπορεί να πει το πιο κρύο αστείο που έφερα, αλλά εσύ θα γελάσεις κάπως έτσι. Έλα, φουν τέλφορα, μια χαρά το κάνεις το ψεύτικο γέλιο.
1: Α, το κανονικό μου θες.
0: Ναι, ναι.
1: Αφεντικούλη μου.
0: Κατά μέσο όρο πετυχαίνουμε, λένε, 7 χαμόγελα την ημέρα. Τουλάχιστον τα 3 για τις γυναίκες είναι ψεύτικα.
1: Απλά το χαμόγελο το θεωρώ ότι είναι το χαμογελάω, το μηδίασμα, το γέλιο είναι το να σου γελάσω ψεύτικα. Αυτό μπορώ να το κάνω πολύ καλά.
0: Πολύ καλά, ε.
1: Και σε σένα το κάνω πολύ καλά.
0: Το έχω καταλάβει. Ναι, δεν το κάνεις, εμένα φεύγεις. Λοιπόν, 11 φορές μέσα στην ημέρα είναι πιο πιθανό να γκρινιάξει παρά να χαμογελάσει.
1: Εύκολο.
0: Το ακούμε καθημερινά στο Σοκαφέ Μόρνιξο, 7 με 11.
1: Γιώργο!

0: Καλημέρα!
1: Καλώς ήρθες, καλέ!
2: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς την έχετε, εντάξει, χειρότερη ημέρα. Ναι. Δεν μ' αρέσει η Τρίτη, προτιμούσα να είναι όλο Δευτέρες.
1: Όλο Δευτέρες?
2: Ναι.
1: Εγώ όλο Παρασκευές.
2: Εσύ είναι κάθε μέρα Δευτέρα, είναι. Με στην κρίνια είσαι. Όλη την ώρα, ψέ.
1: Έχω να γκρινιάξω πάρα πολύ καιρό.
2: Εκτός αέρα, δεν τα ακούμε, νομίζεις. Μόνο τον αέρα τα πιάνει.
1: Άλλο ρε που έρχεσαι μία φορά στο ποτέ. Έλα,
2: εγώ κάθε μέρα έρχομαι, εσείς δεν με βγάζετε.
1: Πες.
2: Πάμε Optics Poly, παιδιά, να πάρουμε πολύ ωραία γυαλιά, γιατί θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Θέλουμε ο κόσμος να μας βλέπει με άλλο μάτι και σου λέει: πού τα βρήκε αυτά τα γυαλιά?
1: Πού τα βρίσκεις αυτά που λες, δεν ξέρω.
2: Κανάρι 7, βαθύ Αυλίδος, εκεί θα βρεις το Optics Poly. Το πιο ωραίο γυαλί που θα πάρεις με έκπτωση 60% και σε γυαλί οράσεως και γυαλί ηλίου. Θες να βγεις στην παραλία με 2-3 διαφορετικά γυαλιά? Μην είσαι τρίτο-τέταρτη, αγάπη μου. Δεν μπορεί να πας με ένα γυαλί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα. Δεν γίνεται δουλειά. Γι' αυτό το Optics Poly φροντίζουν για εσένα. Να πάρεις το πρωί ένα Gucci. Να πάρεις το απόγευμα ένα Armani. Πού θα πας έτσι? 60% κάτω. Optics Poly, Κανάρι 7, βαθύ Αυλίδος, σε περιμένει.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα λίγο περίεργο νέο που διαβάζω. Το Πεντάγωνο, παιδιά, δημοσιεύει βίντεο με άγνωστα περιστατικά UFO που εμφανίζονται ανά τον κόσμο και έχουν βιντεάκια. Και η κυβέρνηση, λοιπόν, του Τραμπ αποχαρακτήρισε αρχεία για τα UFO και ανάμεσά τους υπάρχουν δύο παράξενα περιστατικά, λέει, που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο τον Ιανουάριο του 2024 και τον Οκτώβριο του 2023.
2: Πού ήμουνα τότε?
1: Γεωργίτσα, οι εξωγήινοι ζουν και είναι ανάμεσά μας.
2: Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Πάντα ήθελα να πάω με έναν εξωγήινο, δεν έχω πάει.
1: Ρε εσύ.
2: Ρε πουλάκι μου, εσύ τώρα.
1: Ωραία, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τον ρωτούσες?
2: Θα του τράβαγα τα αυτιά. Γιατί είχε πει έναν εκδοτή. Είχε πει ένα ανέκδοτο ο Γιώργος κάποια στιγμή,
1: ναι,
2: για τους εξωγήινους που προσγειώθηκαν σε μια ταράτσα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Και άκουσε ένα ζευγάρι από κάτω το χαμό που γίνονταν στην ταράτσα και ανέβηκε να δει.
1: Ναι.
2: Και ήρθαν σε επαφή με εξωγήινους.
1: Ναι.
2: Και λένε τώρα οι εξωγήινοι με τους γήινους:
1: ναι,
2: θέλετε να ανταλλάξουμε τέρι, να δούμε πώς είναι ο έρωτας ο ένας με τον ένα, ο άλλος με τον άλλο? Και έτσι η γυναίκα πήρε τον εξωγήινο άντρα και ο άντρας πήρε την εξωγήινη γυναίκα.
1: Ναι.
2: Και βρεθήκαν όλοι στο σπίτι από κάτω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κάνουν έρωτα όλη νύχτα. Το πρωί παίρνουν το μπύραυλό τους, το ούφο τους και φεύγουν. Και συναντιούνται στην κουζίνα τώρα ο άντρας με τη γυναίκα. Η γυναίκα ξεθεωμένη, έχει πάθει 45.000 εγκεφαλικά. Της λέει: αγάπη μου, πώς πέρασες εσύ το βράδυ με τον εξωγήινο τον άντρα? Αγάπη μου, τι να σου πω. Εγκεφαλικό, την ώρα που κδίνεται, να, μια σταλιά, τι ρογαριδάκι. Και καταλαβαίνει ότι δεν μου άρεσε σαν οπτική και παίρνει το δεξί του αυτή, το τραβάει και γίνεται, αγάπη μου, 35 πόντους. Το κοιτάω όμως ότι είναι μακρύ και λεπτό και δεν μου άρεσε. Καταλαβαίνει και τραβάει το όλο αυτή και γίνεται, να, σαν σωλήνα σφή 12.
1: Έλα βρε Γεωργίτσα.
2: Και πέρασα, λέει, καταπληκτικά, μοναδικά. Εσύ, αγάπη μου, πώς πέρασε, λέει η γυναίκα στον άντρα? Τι να σου πω, αγάπη μου, όλο το βράδυ μου τράβαγε τα αυτιά.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Γιώργος και Μαρία.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Οχ, έσπασε η οθόνη!
7: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάτων 37. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
11: Καλημέρα!
12: Καλημέρα!
13: Καλημέρα!
12: Καλημέρα!
11: Καλημέρα!
14: Σοκαφέ Morning Show.
11: Μόνο αυτό!
14: Σοκαφέ 104,8. Γιώργος και Μαρία.

0: λαλαλα.
1: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, με ένα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα, μας λέει η Μάρια. Δεν είναι ελληνικό?
2: Ναι.
1: Ελληνικό είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Ελληνικό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα και εμείς καλούμαστε και να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε στο 2 10 300 104 8. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Ένα, δύο.

0: Τι όλα τα παιδάκια. Δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη, πάμε άλλη μία, σε παρακαλώ, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει.
1: Έλα, 2, 10, 300...
0: Τι να κάνω, 2-10-300-1048. Λα λα λα λα λα. Ελάτε να μας τραγουδήσετε το λα λα λα της Μαρίας και σήμερα. 2-10-300-1048.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: ξέρω, παιδιά, αν καταφέρατε εσείς να βρείτε το σημερινό μας λαλαλα. 2-10-300-104-8. Έχω τη φίλη τη Βάσο, αλλά πάρτε ρε, παιδιά, καλού κακού, γιατί είναι πολύ δύσκολο το πράγμα σήμερα. 1, 2, 3 και. Καλημέρα, Βάσο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Βάσο μου, τραγούδησε μου το σημερινό μας λαλαλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Οποπο Μαρία, οποπο Μαρία, σ' αγαπώ.
2: Οποπο Μαρία, οποπο Μαρία, οποπο Μαρία, σ' αγαπώ.
0: Μπράβο ρε Βάσο μου, μείνεις η γραμμή σου.
2: Μαρία, οποπο Μαρία, οποπο Μαρία,
0: σ' αγαπώ. Τι τραγούδι ήταν αυτό. Στείλτε καμιά ωραία πρόταση, παιδιά, στο Viber 697-800-1048. Άλλα τραγούδια με Μαρία, να πούμε αύριο. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή να σας πούμε ό,τι τραγούδι υπάρχει με Μαρία.
3: Νησιώτικα ξεκινάμε τώρα.
0: Κάντε εσύ νησιώτικα. Στο 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τρίτη σήμερα και ξέρετε τι κάνουμε τρίτες βράδυ. Παραγγέλμα την πινσαρία λιμπινίσης. Παίρνουμε εννοείται πίτσα special με φρέσκα σάλτσα ντομάτας, γκούντα μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, χωριάτικο, πιπεριά για να πάρει άρωμα και φρέσκα μανιτάρια αν τα θέλεις και σου αρέσουν. Επίσης δοκιμάζεις μοναδική καρμπονάρα, σαλάτα του κέσσαρα. Παίρνεις και μια μαργαρίτα για το παιδί για να μην φάει τη δικιά σου. Τι πράγματα είναι αυτά. Φοβερά μοναδικά κλαπ σάντουιτς και δοκιμάζετε παιδιά και τα σκορδόψωμα μπαστούνάκια. Δοκιμάστε τα, είναι φανταστικά. Και βέβαια και δοκιμάστε και την πίτσα καρμπονάρα. Είναι μοναδική. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραίες πίτσες smile. Δοκιμάστε τα, θα με θυμηθείτε. Μόνο στην πινσαρία Λιμπίνης 22210-2520 για να κάνεις και εσύ τη δική σου παραγγελία.
1: Και η μέρα, παιδιά, φέρνει ανάγκη για ισορροπία, συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις. Πιο ζώρικα σήμερα περνάνε. Κρύοι, καρκίνοι, ζύγοι και γόκεροι. Κρύε, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται αρκετή υπομονή. Μην αντιδράς βιαστικά σε κουβέντες ή συμπεριφορές. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ταύρε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα. Σήμερα βρίσκεις λύσεις σε δουλειές και πρακτικά ζητήματα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε, η διάθεση ανεβαίνει και νιώθεις πιο κοινωνικός. Καλημέρα για φλερτ, βόλτες και όμορφες συζητήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9.
0: Καλημέρα σήμερα.
1: Καρκίνε, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα δημιουργούν πίεση. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε κουράζουν ψυχολογικά. Η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια μου, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ μας. Η μέρα φέρνει ενδιαφέρουσες εξελίξεις και κοινωνικότητα. Η μέρα μας ένα 9, Γιώργο. Παρθένε, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και σταθερότητα. Καλή στιγμή για πρακτικές αποφάσεις και οργάνωση. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ, η σελήνη σε βάζει στο επίκεντρο, αλλά αυξάνει την ένταση. Πρόσεξε υπερευαισθησία και απότομες αντιδράσεις. Η μέρα σου ένα 7. Σκορπιέ, χρειάζεσαι πιο ήρεμος ρυθμός σήμερα. Δεν αντέχεις πολλά. Άκου το ένστικτό σου και ξεκουράσου λίγο.
0: Άτε.
1: Ένα 5. Τοξότη, φίλοι, έξοδοι και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν αρκετά. Η μέρα έχει θετική ενέργεια και ωραίες στιγμές. Η μέρα σου ένα 8. Εγώ καιρε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά δημιουργούν πίεση. Μην αφήσεις το άγχος να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις. Η μέρα σου ένα 6. Υδροχόε, έχεις αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Ιδανική μέρα για σχέδια, βόλτες και μετακινήσεις. Η μέρα σου ένα 9. Και ψαράκια, σκέφτεσαι πιο βαθιά προσωπικά οικονομικά θέματα. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε προβληματίζουν. Η μέρα σου ένα 7.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
0: Τώρα που τελειώσαμε και έχω πάρει και ένα 5 έτσι περιποιημένο. Λοιπόν, στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
1: Πού?
0: Γι' αυτό δεν σε ρωτάω. Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
1: Πού τις βάζουν?
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, μαρή μια ώρα.
1: Δεν ξέρω, καλέ.
0: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κορνίτσα.
1: Ωρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την έβεια.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσεις.
9: Destral AVE, αφή δε δούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35005.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
13: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.

όμορφα ξεκίνησε χθες ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα ακόμα πιο όμορφα. 26 του Μαΐου, Τριτούλα. Είμαστε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Πάντα να ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και είμαστε φυσικά παρέα καθημερινά από τις 11 μέχρι και τις 2. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Αλφαίο, στον Καρπό, αλλά και στο Συνέσιο. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου. Δυναμώνεις και ένταση γιατί ξεκινάμε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Ο παππούς μου έλεγε, ρε παιδί μου, όταν ήταν ο Τιτανικός, προειδοποίησε τους πάντες από την αρχή ότι το πλοίο θα βυθιζότανε. Αλλά εκείνοι όλοι τον αγνοούσαν. Ο παππούς μου πάλι προειδοποιούσε ξανά και ξανά ότι το πλοίο θα βουλιάξει. Και πολλοί από αυτούς θα πεθάνουνε. Αλλά αυτοί πάλι σιωπηλοί τον αγνοούσανε. Και ξανά μάνα. Και τους ξανά έλεγε, ρε παιδί μου, και ξανά ότι το πλοίο θα βυθιστεί, θα πεθάνουν πάρα πολύ. Και ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι που τον έδιωξαν από το σινεμά.
3: Γιώργο! Ρε, δεν μπορώ, θα φύγω, ρε Γιώργο, δεν μπορώ σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: δεν θα με πονέσει.
1: Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και τι ωραία μέρα είναι αυτή. 25 βαθμοί Κελσίου. Μη μου πεις ότι δεν έχεις διάθεση για ένα παγωτάκι, για ένα γλυκό, για μια βάφλα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Εκεί θα βρεις τα πιο ωραία γλυκά, τα πιο ωραία παγωτά. Έχει πάρα πολλές γεύσεις. Θα δοκιμάσεις οπωσδήποτε την μπόμπα. Θα δοκιμάσεις οπωσδήποτε τους λουκουμάδες βάφλας που μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις από πάνω. Μπορείς να το κάνεις λίγο πιο υγιεινό και να βάλεις σιρόπι αγάπης. Μπορείς να το κάνεις έτσι και πιο σοκολατένιο. Εγώ βάζω σίγουρα πραλίνα, αλλά και πραλίνα φιστικιού. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Απολαμβάνεις και το κοκτέιλάκι σου αργά το απόγευμα. Κωνσταντίνος Αργυρός με ολοκένουργιο τραγούδι Καμπάνες. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
2: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το La La La και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
7: Προσέχουμε.
6: Προνοούμε.
7: Προτιμάμε Vision Pro.
6: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
7: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2210-80-853.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
14: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
5: Είστε έτοιμοι?

πείτε μου λίγο τι χαμό θα κάνουμε με αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργύρου, Καμπάνες, και θα ακούγεται παντού, παιδιά, το καλοκαίρι. Εννοείται εκεί στο νησί, το σκέφτομαι ήδη τις πρώτες πρωινές ώρες να το χορεύουμε εκεί στους δρόμους. Και μιας και λέω νησί, εννοείται χρειάζεσαι μαγιό, έτσι. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα και στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια, για άντρες, γυναίκες και παιδιά, όμορφα σχέδια, άνετες γραμμές, σούπερ ποιοτικά υφάσματα. Εκτός από μαγιό θα βρεις και πιτζάμες, θα βρεις και εσώρουχα, θα βρεις και αθλητικά κολάν και αθλητικά σουτιέν με μείον 20% έκπτωση. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου, και μπορεί να μην βρέχει, αλλά Αναστασία με αυτή τη βροχή θα βάλουμε. Το αφιερώνω στην Μαρίνα με πολύ πολύ αγάπη.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ψυχή.
1: Στο καφέ με 104,8 Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνος μου. Και εσύ δεν χρειάζεται να είσαι μόνη σου, παιδιά. Σύμφωνα με έρευνα, πολλές γυναίκες φαίνεται πως είναι πιο ευτυχισμένες όταν έχουν σχέση, μάντεψε, με μικρότερους άντρες, με νεότερους. Γιατί λέει δεν υπάρχει καλύτερη επικοινωνία από αυτή. Περισσότερη προσοχή έχουν από ό,τι σε σχέση με μεγαλύτερους άντρες και τις κάνουν να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οπότε εγώ τώρα σκέφτομαι, αν δω καμία φίλη μου ξαφνικά να λάμπει, ίσως τελικά, παιδιά, δεν είναι το skincare. Σκέψω το κι εσύ. Στο καφέ με 104,8, την καλημέρα μου και τα φιλιά μου στην Ιωάννα, στην Ελένη, στη Βούλα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις και εσύ το μήνυμά σου. Να μου πεις τα νέα σου, που βρίσκεσαι, που είσαι, από πού με ακούς. Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα αμέσως τώρα, αφιερωμένος στο Γιώργο που το ζήτησε.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: στο καφέ με 104,8 και μη μου πεις ότι ψάχνεις γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως, γιατί σου έχω την λύση, σου έχω την απάντηση. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσουν εκεί οι άνθρωποι να διαλέξεις σωστά. Είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε για γυαλιά ηλίου. Φυσικά έχει και φακούς επαφής και ξέρεις ότι στα γυαλιά παίζει μεγάλη σημασία η λεπτομέρεια, παιδιά. Το σχήμα, το χρώμα, η εφαρμογή, το πώς κάθεται πάνω σου, γι' αυτό εκεί θα πας, θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις το κατάλληλο για σένα. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Τώρα μένεις εδώ, δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και το αφιερώνω στο Γιώργο που μας ακούει από τις Σέρες.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 4692.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
9: Άστο,
10: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
7: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
15: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
16: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
17: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα. και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας, Θα Ξαναβγεί ο Ήλιος Αλέξανδρος, διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας, στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου, σε αυτή την όμορφη παρέα ηλιόλου στη Τριτούλα. Το μεσημέρι μας μόλις ξεκίνησε και είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Δυναμώνεις ένταση, σου έχω συνεχόμενες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Εννοείται θα ακούσεις ολοκένουργια Άννα Βύση και Αιγαίο. Εννοείται θα ακούσεις ολοκένουργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα. Πρώτα όμως ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη και Δε Μ' Αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει, θα σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα! Ναι!
4: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο! Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σα βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Είμαι σίγουρη ότι χορεύεις όπως και εγώ με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ολοκένουργιο φωτιά στη νύχτα αφιερωμένο στο Στέφανο. Στο καφέ με 104,8. Και εννοείται βάζεις φωτιά στη νύχτα αν πας και στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα πιεις τέλεια κοκτέιλάκια το ένα καλύτερο από το άλλο για να χαλαρώσεις το βραδάκι, ειδικά μετά τη δουλειά, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει. Εννοείται ότι έχει βάφλες, εννοείται ότι έχει γλυκά, εννοείται ότι έχει κρέπες, εννοείται ότι έχει πάρα πολλές γεύσεις σε παγωτό και πεντανόστιμες. Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, Queen Vanilla. Έρχεται σε πολύ λίγο Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό και το αφιερώνω στο Γρηγόρη.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8. Με το La La La, ο Soccer FM 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το La La La.
1: Κατέβασε το La La La.
3: Σε iOS και Android.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε καθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
10: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
15: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
16: Σοκ FM.
17: Σοκ FM 104,8.
18: Σοκ FM 104,8.
19: Σοκ FM 104,8.
15: Πες τους ότι ακούς

0: στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, στον Ιωάννη, στον Γιώργο, στη Μάρια, αλλά και στον Κώστα. 697-800-1048. Το τηλέφωνο του Viber εννοείται ότι περιμένω και το δικό σου μήνυμα. Και αν ψάχνει εσόρουχα μπιτζάμε μαγιό για σένα, το σύντροφό σου ή τα παιδιά σου, παίρνα μια βόλτα από το Unicorn, Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Οικογενειακή επιχείρηση, αυτό ξέρει τι σημαίνει έτσι, ότι έχει προσωπική εξυπηρέτηση. Θα σου δώσει πάρα πολύ έμφαση στι ανάγκε σου, θα σε ακούσουν, θα σε βοηθήσουν και θα σε κατατοπίσουν να διαλέξεις αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι. Καλά, εννοείται ότι έχει πάρα πολλά πράγματα. Λίγο θα πας για ένα και θα φύγεις με παραπάνω πράγματα. Εγώ σε προετοιμάζω. Unicorn Κριεζότο 41 στη Χαλκίδα και τρέχει και έκπτωση 20% σε επιλεγμένους κωδικούς κολάν αλλά και αθλητικών σουτιέν. Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις έρχεται αμέσως τώρα και το αφιερώνω στον Αλέξανδρο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Σου καφέ με 104,8. Στεφανία, σταματήσου αυτή την όμορφη παρέα και άκου τώρα τι διάβασα, παιδιά. Το 1908 λέει τα Ολυμπιακά μετάλλια ήταν 100% χρυσά. Ενώ σήμερα περιέχουν μόλις περίπου 1% χρυσό. Και το σκέφτεσαι λίγο και λες: οι αθλητές αφιερώνουν πραγματικά ολόκληρη τη ζωή τους. Κάνουν θυσίες, προπονήσεις, στέρηση για να φτάσουν εκεί. Οκ, η αξία του μεταλλίου είναι κυρίως συμβολική, αλλά κάπου λες: δώστε στα παιδιά λίγο παραπάνω χρυσό, το έχουν κερδίσει πραγματικά. Θοδωρής Φέρης και Πλάτη έρχεται αμέσως τώρα. Και τη Γαρμπή αμέσως μετά, με τα ανεμοδαρμένα ύψη, αφιερωμένο στην Αθανασία. Στο καφέ με 104,8, 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου και δυναμώνεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Τέλος, παιδιά, οι βροχές. Ήλιο, ζέστη και τις επόμενες μέρες. Μέχρι 28 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Την Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα που θα ξεπεράσει τους 30. Θα φτάσει μέχρι και 33. Εννοείται ότι χρειάζεσαι γυαλιά ηλίου όπου και αν πας για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα καλύτερα γυαλιά θα τα βρεις στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Από μοντέρνα σχέδια μέχρι πιο κλασικά. Ανάλογα με το στυλ σου, θα ρωτήσεις εκεί πέρα, θα σε βοηθήσουν, θα σε κατατοπίσουν για να βρεις τα κατάλληλο ζευγάρι γυαλιά για εσένα. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου είτε για γυαλιά οράσεως, φυσικά έχουν και φακούς επαφής. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 80 853. Επιστρέφω με Ανδρομάχη και Σούσουρο. Μου το ζητάς και μου το ξαναζητάς και εννοείται θα το χορέψουμε μαζί.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα πάντα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Πάντα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, πολλά τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου σε εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα σε αυτή την όμορφη παρέα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber, περιμένω και το δικό σου μήνυμα. Και αν είσαι στην κίνηση, λίγο υπομονή. Κωνσταντίνος Αργυρός και ολοκένουργιο Καμπάνες έρχεται αμέσως τώρα το αφιέρωνο στη ζωή. Και αμέσως μετά ολοκένουργια Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

0: έχει παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: αγαπημένη αναβίση σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι και εσύ πού θα βρεις υπέροχες μπιτζάμες, άνετα εσώρουχα, αλλά και τα πιο ωραία μαγιό στο Unicorn στην Κριεζώτου 41 στη Χαλκίδα, θα βρεις και για άντρες και για γυναίκες και παιδιά όμορφα σχέδια, άνετες γραμμές, πάρα πολύ ποιοτικά υφάσματα. Και εννοείται, σου θυμίζω ότι έχει μείον 20% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς κολάν και αθλητικών σουτιέν Unicorn Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Στο καφέ με 104,8 μένεις εδώ γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινί, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσεις.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές δουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
6: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Avanton 37.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
9: Προσέχουμε.
8: Προνοούμε.
9: Προτιμάμε Vision Pro.
8: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
9: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσει θα πας.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
16: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
17: Είστε έτοιμοι?

βρήκε. Θοδωρής Φέρης και είπες αφιερωμένο στον Νεκτάριο που μου έφτιαξε τη διάθεση με το μήνυμά του. Στο καφέ με 104,8 είμαι εδώ, επέστρεψα για να σου δώσω δωράρα. Δυνάμωσε ένταση. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου στην Οδό Ονείρων, που θα είναι και η τελευταία ημέρα που θα είναι ανοιχτά γιατί μετακλίνει για καλοκαίρι, θα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και εγώ σου δίνω 5 προσκλήσεις για να την απολαύσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του Σοκ, στο 697-800-1048, 697-800-1048, για να κερδίσεις μία πρόσκληση να είσαι μέσα στους 5 τυχερούς νικητές. Κωνσταντίνος Αργυρός και μαζί σου έρχεται αμέσως τώρα. Αμέσως μετά σου έχω τέλειο τραγούδι από Πέτρο Ιακωβίδη και εγώ θα επιστρέψω με Στέλλα Γεωργιάδου. Για δυνάμωση ένταση.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Αγαπώ αυτό το τραγούδι από Στέλλα Γεωργιάδου, τώρα μου μιλάει. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber, αν θυμάσαι και εσύ αυτό το τραγούδι και αν το χόρευες όπως και εγώ. Και να σου πω κάτι. Άλλοι θέλουν το γλυκό για επιβράβευση. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι είναι μέρος της καθημερινότητας. Και υπάρχουν και οι στιγμές που θέλεις και κάτι πιο δροσερό. Θα κάνεις μια στάση στο Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα βρεις παγωτά, θα βρεις γλυκά σιροπιαστά, θα βρεις βάφλες, θα βρεις κρέπες, θα βρεις και το κοκτέιλάκι σου να πιεις εκεί αργά το απόγευμα για να χαλαρώσεις από την ένταση της καθημερινότητας. Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, το Queen Vanilla είναι εκεί για όλα αυτά που θέλεις. Σταβέντο και το πιο γλυκό μεθύσι έρχεται αμέσως τώρα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου, πάντα στην παρέα σου.

0: Υπέροχη επανεκτέλεση από στα Βέντο. Φυσικά το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Και εγώ πάντα λέω ότι τα γυαλιά, παιδιά, δεν είναι για να τα διαλέγεις βιαστικά. Είναι κάτι που το φορά, σε χαρακτηρίζει, πρέπει οπωσδήποτε να σου ταιριάζει. Γι' αυτό, αν είσαι σε φάση να αλλάξεις τα γυαλιά σου ή αν θέλεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά, είτε μιλάμε για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως, Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα σε βοηθήσουν εκεί. Θα βρεις άπειρες επιλογές από κλασικά μέχρι πιο μοντέρνα, μέχρι αυτό που ταιριάζει σε σένα, στο χαρακτήρα σου και στην προσωπικότητά σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22-21-0-88-53. Στο καφέ με 104,8, πάντα όπου και αν είσαι, όπου και αν πας, μας ακούς μέσα από το La La La Radio. Και όσον αφορά το διαγωνισμό, οι νικητές θα ανακοινωθούν την Παρασκευή. Εσύ μένεις εδώ, δυναμώνεις ένταση και συνεχίζουμε.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22-21-0-51-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Gadget experts, gadget experts, gadget experts, ρε παιδιά.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Αβίν, αφή οικονόμου, κοινή την Εύβοια.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Σκότωσε ένα κουνούπι. Μπορεί να ήταν και μισό μέτρο, ρε φίλε. Δηλαδή είχε κάτι ποδάριλες και ήταν αράχνη.
3: Όλοι δεν ήταν. Δεν ήταν κουνούπι μισό μέτρο.
2: Φίλε, ήτανε. Τόσο ήταν το κουνούπι. Αυτό λέω, δεν είναι κουνούπι.
3: Αυτό με τα μεγάλα πόδια.
2: Πήρα την παντόφλα, παιδιά, και ακούστηκε και κράξε.
3: Μου την έβαγε.
2: Γιώργο, μη ζει στο δικό σου τον κόσμο, σε παρακαλώ.
3: Μα ένα με μισό μέτρο κουνούπι.
2: Ήταν τεράστιο, καλέ. Σαν κατσαρίδα, ακούστηκε και το κράκ που έκανε. Το σκότωσα, εννοείται.
3: Μου έφαγε δύο παντόφλε.
2: Και πώ μπαίνει μέσα.
3: Από την μπαλκονόπορτα.
2: Ενώ γιατί δεν μένει έξω, αφού ξέρει ότι εδώ θα σκοτωθεί.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι, αφού όπω μα το μετέφερε, ότι είναι τόσο μεγάλο.
2: Είναι τεράστιο, παιδιά.
3: Χτυπάει τον κουδούνι.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ.
3: Μη σου πω το χρησιμοποιούν και για delivery.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ανοίξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε mrphone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avanton 37.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και την Παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: C'est toi que je veux.
10: Le cinéma.
11: Your life belongs to
10: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και βγήκε μια έρευνα, παιδιά, που λέει πόση ώρα σεξ χρειάζεται για να κάψεις ένα πιτόγυρο.
2: Με τι μέσα? Είναι από τα μπαμπάτσικα?
1: Ένα απ' όλα.
2: Και πέντε πατάτες, ας πούμε.
1: Χρειαζόμαστε 2 ώρες σεξ.
2: 2 ώρες σεξ?
1: Ναι.
2: Για ένα πιτόγυράκι.
1: Για να κάψουμε ένα πιτόγυρο. Καταρχάς, ποιος τρώει ένα?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
4: Μαρία, τι είπες?
5: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
5: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Παρακαλώ.
9: Μαρία.
10: Έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
10: Ναι.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
10: Ναι, έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Όχι.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
10: Παρακαλώ.
16: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
17: Είστε έτοιμοι?
18: Είστε έτοιμοι?
17: Πάμε τώρα δυνατά.
19: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

κανένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Λαλαλα, όσο και FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35005.
9: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Gadget experts, gadget experts, gadget experts, παιδιά.
12: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Σοκα!

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τα πέντε πράγματα για να έχεις την τέλεια σχέση και τον τέλειο σύντροφο. Λοιπόν, νούμερο 1, βρες έναν άντρα που να σε κάνει να γελάς, να χαμογελάς. Να έχει χιούμορ και να σε κάνει να γελάς. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
2: Αυτό, πολύ σημαντικό.
1: Βρες έναν άντρα που να έχει καλή δουλειά και να ξέρει να μαγειρεύει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κακό. Βρες έναν άντρα που δεν θα σου πει ποτέ μα ποτέ ψέματα και θα είναι πάντα ειλικρινής μαζί σου. Βρες έναν άντρα που θα σε φροντίζει και θα σου κάνει όμορφα δώρα χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο. Βρες έναν άντρα που θα είναι καυτό στο κρεβάτι και θα προσπαθεί να σε ευχαριστεί πάντα εσένα πρώτα.
2: Τι ωραία που θα λες.
1: Και σημαντικό, κορίτσι, και να φροντίσετε αυτοί οι πέντε άντρες να μην βρεθούν μεταξύ τους.
0: Ορίστε. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM με 104,8.
3: Σοκ FM με 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tocove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tocove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Jumbo.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο mrphone.gr. Avanton 37.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+, για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
11: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
12: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Δεν είμαι είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένας σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Τρίτης, τα σοκαπογεύματα είναι εδώ, δυνατά, να γίνει χαμός και σήμερα. Καλησπέρα στον Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
2: Καλησπέρα, Ελένη Βούρλη.
0: Καλησπέρα μας. τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, αγχώθηκα από χθες, να ξέρεις. Μου έφυγε λίγο το άγχος, τι πράγμα ήταν αυτό.
0: Είμαι σίγουρη, ξέρω βασικά τι έκανες μετά την εκπομπή χθες.
2: Τι?
0: Πήγες τουαλέτα και έμεινες με τις ώρες.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχω θέμα με τη δυσκολιότητα. Πάλι καλά.
0: Δεν το λέω γι' αυτό. με την ευκυλιότητα, νομίζω. Γιατί ξέρω, χθες σε είδα έτσι. Φοβήθηκα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Με έπιασε ένα άγχος. Αγχώθηκα, λέω, τι έπαθε το παιδί. Είχε συντρώσει τη φανέλα. Είχε λερώσει το σοβρακάκι.
2: Μπράβο, ναι, αυτό.
0: Δεν ξέρω τι συνέβαινε με σένα, βασικά.
2: Όπως ήμουν χθες, να ξέρεις, πήγα όλος για πλήσιμο μαζί με τα ρούχα.
0: Όλα καλά όμως. Σήμερα γερός δυνατό. Σήμερα είμαστε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε βάλει και τα ματάκια μας. Έχουμε βάλει και τις ξεματιάστρες μας και όλα καλά, δεν μας φοβίζει τίποτα.
2: Είχα ένα πονοκέφαλο χθες, να ξέρεις. Κάποιος με μάτιασε σίγουρα, αλλά δεν ξέρω ποιος.
0: Ματιάζεσαι και εύκολα, είσαι και ομορφόπεδο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω τι κάνετε? Πού είστε, πώς τα περνάτε? Για πείτε μας τα νέα σας. Να μας πείτε πώς είστε, να μας πείτε πώς είναι η διάθεσή σας και τι κάνετε, πού είστε. Γυρνάτε από τη δουλειά, πηγαίνετε στη δουλειά. Είναι λίγο μετά τις 5. Για πείτε μας πού είστε. Δυναμώστε το ραδιόφωνό σας, ακούστε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Είναι απόγευμα Τρίτης και εμείς είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και στα Σοκ Απογεύματα. Η θερμοκρασία είναι καλή, η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Συγκεκριμένο μετεωρολόγος μας, ο Ανδρέας Θοδωρακόπουλος, θα μας πει λίγα λόγια παραπάνω για τον καιρό.
1: Βεβαίως. Εντάξει, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι στους 26 βαθμούς. Είναι
0: 26.
1: Ό,τι πρέπει για μπάνιο, να ξέρεις.
0: Καλά, για μπάνιο. Κάτσε να τριανταρίσει πρώτα που θα πάω. Τώρα η θάλασσα είναι παγωμένη.
1: Έλα, μωρέ που είναι παγωμένη. Α, αύριο, ας πούμε, Τετάρτη θα φτάσει 30 βαθμούς το μεσημέρι.
0: 30, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας να περιμένουμε ωραίες θερμοκρασίες.
1: Ναι, ρε, Πέμπτη θα φτάσει 33, νομίζω Παρασκευή 29. Γενικά θα έχουμε 29, 30 και 30 γάτια.
0: Ορίστε, είδατε που κατηγορούσατε το Μάιο. Και αυτός ο Μάιος και πώς θα τελειώσει και είναι χάλια. Και... ορίστε, βγαίνει ο Μάιος, φεύγει αυτός ο μήνας, ναι, με τις καλύτερες θερμοκρασίες.
1: Τώρα να αλλάξει τώρα να ξέρει θερμοκρασία και βρέξει, ξέρεις τι είναι.
0: Τι είναι?
1: Μας ψεκάζουν, σίγουρα. Και αλλάζει τον καιρό.
0: Είπαμε, το κακό το μάτι. Α. Θα τα ρίξουμε όλα εκεί.
1: Ναι,
0: και στον καιρό το κακό το μάτι φταίει. Εν τω μεταξύ έχει περάσει από 5, κοντεύουν να ανοίξουν και τα καταστήματα στην πόλη.
1: Α, ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι συνήθως έχει κίνηση τέτοια ώρα από εδώ, από τον Άγιο Νεκτάριο. Ξεκινάει η βοήθειά μας η κίνηση και φτάνει μέχρι την παλιά γέφυρα.
1: Πού να δεις τον κόμβο τι γίνεται, χαμός.
0: Χαμός και εκεί, για πες.
1: Στον κόμβο, παιδιά, είναι πάρα πολύ.

0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση και στη Χαϊνά. Να ξέρεις και βασικά αυτά. Και στην Κότσου.
1: Υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην έχει σε αυτή την Χαϊνά κίνηση?
0: Όπως ναι.
1: Όπως και να έχει. Καλησπέρα στα παιδιά μας. Καλησπέρα στο Λουκά από Θήβα. Να σε καλά για τα όμορφα λόγια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα στη Μαρίνα, στη Γιώτα, στην Αθηνά, στο Χρήστο, στη Μέρη. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που σίγουρα θα σας έχει μνήμες. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Το είδεσαι. Θα σας έχει μνήμες. Για αδυναμώστε.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Ό,τι και να πει ο Γιώργος Μαζονάκης, εγώ του βάζω 10 με τόνο, ρε παιδιά.
1: Άστο, πού να δεις και το βίντεο κλιπ.
0: Πόσο πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ολοκένουργιο κομμάτι, το ακούτε εδώ στον Show Cafe με 104,8. Για πες για το βίντεο κλιπ έτσι γρήγορα, γιατί έχω να πω κι εγώ.
1: Ναι, τίποτα. Στο βίντεο κλιπ σε μια σκηνή είναι που είναι φαντάρος και έχει φτερά από πίσω.
0: Φαντάρος με φτερά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι αυτός.
1: Ό,τι θέλει κάνει.
0: Ό,τι θέλει κάνει, ναι, θα μας ρωτήσει. Πώς τώρα θα πάω στο σου έχω νέα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω κι εγώ, αλλά τι να σας πω, αυτή είναι η πρώτη είδηση. Μυστήριο με την υγεία, λέει, του Τραμπ.
1: Όπα, τι είπατε.
0: Νέο απρογραμμάτιστο στο check-up λίγο πριν κλείσει τα 80.
1: Πήγε 80.
0: Πήγε. Ρε παιδιά, εδώ κάνω απρογραμμάτιστα check-up εγώ που έχω τα μισά του χρόνια. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ που είναι 80. Δηλαδή γιατί το βγάλετε είδηση, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Παχυσαρκία, λέει, στην Ελλάδα τα Ελληνόπουλα είναι παχύσαρκα. Εξαφανίστηκαν οι αλάνοι στις γειτονιές και οι χώροι άσκησης και παιχνιδιού. Γι' αυτό, λέει, είναι παχύσαρκα τα Ελληνόπουλα.
1: Γιατί δεν τρέχουν, ρε,
0: ναι. Ναι, γι' αυτό είναι. Όλη μέρα με το κινητό οι αλάνες μας.
1: Όχι, αυτό σου λέει, είναι όλη μέρα με το κινητό και δεν τρέχουν.
0: Ναι. Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών, λέει, για φέτος το καλοκαίρι σχεδιάζει road trip. Μα είναι δυνατόν. Έχετε δει που έχει πάει η βενζίνη.
1: Μπορεί να έχουν πετρέλαιο.
0: Είστε σοβαροί.
1: Ναι.
0: Πάνω από το 50% λέει σχεδιάζουν φέτος το καλοκαίρι να κάνουν road trips.
1: Εγώ το είχα σκεφτεί, αλλά επειδή είδα το πετρέλαιο, το ακύρωσα.
0: Εσύ είσαι τσίπη από του λίγου. Άστο τώρα. Είσαι. Παίρνει το βραβείο του τσίπη.
1: Τι να κάνω, περπατήμι.
0: Λιώνει το Λονδίνο, λιώνει από πρωτοφανή καύσωνα με τον υδράργυρο να σπάει ιστορικό ρεκόρ ενός αιώνα, παρακαλώ. Και θα έρθει και από εδώ. Θα έρθει και από εδώ.
1: Βέβαια, ήδη έχει έρθει.
0: Δεν έχει παιδί, ε.
1: Εγώ όχι.
0: Άμα είχε όμω τον επόμενο μήνα, τώρα τον Ιούνιο, θα καταβληθούν τα 150 ευρώ ανά παιδί από την κυβέρνηση. Εγώ που έχω θα πάρω τα 150 ευρώ. Να!
1: Ωραία, δεν δίνει και σε μένα να πάρω κι εγώ.
0: Δεν κατάλαβα, να κάνεις, να κάνεις παιδί κι εσύ.
1: Έλα μωρέ, σιγά και το δικό σου μου κάνει.
0: Και θα κλείσω με μια, έτσι ανακαλύφθηκε μια από τις πιο παράξενες, λέει, αράχνες στον κόσμο στα Ιμαλάια.
1: Μεγάλη.
0: Νέα ανακάλυψη, δεν είναι μεγάλη. Είναι απλά, κοίτα πώς είναι.
1: Έλα, εντάξει, άμα την ψεκάσω θα
0: είναι. Αυτή η αράχνη έχει ένα χαμογελαστό προσωπάκι, λέει, στην πλάτη. Δεν ξέρω αν δαγκώνει, πάντως χαμογελάει αυτή η αράχνη. Αυτή η νέα ανακάλυψη της αράχνης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί, στο καλύτερο πρωινό, στο Γιώργο και στη Μαρία μας, και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με τον μπαίνει σπίτι?
4: Γιώργο μου.
5: Για πες, Μαρίνα.
4: Καταλαβαίνεις, ε.
5: Εννοείται.
3: Τι?
4: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
5: Όλα, όλα,
4: όλα.
3: Τι εννοείται?
4: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
5: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
4: Ναι, ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή γυρίζεις στο σπίτι σου, ανακουφίζεσαι, κλείνεις την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
3: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεσαι και να ακούς ένα πρίτς από την άλλη?
5: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
4: Γιατί κρατιέσαι και μπαίνεις στο σπίτι σου, ηρεμείς και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά.
3: Δηλαδή
4: είναι φυσιολογική ανάγκη.
5: Με το που ακούσεις το κλακ της πόρτας ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
3: Τι λέτε, ρε παιδιά?
5: Ανάγκη. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
4: Παιδιά, γιατί.
5: Φυσιολογική ανάγκη.
4: Να είναι και αυτό.
3: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλανούμε. Λοιπόν, ροζ κουβάς είναι.
4: Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.gr.
8: Αχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
5: Shock FM απογεύματα.
2: Σοκ απογεύματα. Εδώ στον Shock FM 104,8 και Αντρέα μου, μία ερώτηση έχω να σου κάνω.
6: Oh, κάτι να.
2: Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει?
6: Όταν,
2: όχι εσύ μόνο, γενικά ρε παιδί μου. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει?
6: Τι να σου πω, όταν. Βασικά όταν κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο, γιατί οι μεγαλύτεροι ξέρεις κοιμούνται λίγο.
2: Τι
6: όταν πονάει η μέση μου, όταν δεν έχω όρεξη να κάνω shakes, τέτοια.
2: Ένα θα σου πω. Καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει όταν πηγαίνεις στο γιατρό και αυτός είναι μικρότερος από σένα.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: είμαστε. Στο καφέ με 104,8 και στο καπογεύματα και έχω μία έρευνα που θα σας σοκάρει.
1: Οπα.
0: Έχει να κάνει με το παρκάρισμα βασικά, με τις θέσεις πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ εδώ στην πόλη.
1: Εσύ.
0: Δεν ξέρω εσύ. Εγώ πάντως δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ναι, εγώ που έχω και μικρό αυτοκίνητο δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Εσύ που έχεις smart δυσκολεύεσαι.
0: Έχει σημασία.
1: Τι να πούν οι άλλοι που έχουν κούρσα.
0: Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμος, παιδιά, χωρίς πλάκα. Διότι οι θέσεις είναι δισεύρετες και τα πάρκινγκ, οι ιδιοκτήτες που έχουν πάρκινγκ, είναι πανάκριβα. Θα μου πεις καμία σχέση με την Αθήνα, αλλά εντάξει, και εδώ δεν συμφέρει όλη την ώρα. Εγώ, ειδικά που είμαι και στο κέντρο και πηγαίνω συνέχεια στο μαγαζί, καταλαβαίνεις, έχω θέμα.
1: Όπου χαλάς πολλά λεφτά.
0: Η έρευνα. Βέβαια, πολλά χαλάω. Η έρευνα που λέτε έχει να κάνει ως εξής: με πόσες ώρες σπαταλάμε στο να ψάχνουμε θέση πάρκινγκ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Βάλει ένα μέσο όρο, πώς θα ζήσεις εσύ, ας πούμε, μέχρι τα 50.
1: Τι λες μετά τα 50. Εγώ που κάνω κάθε χρόνο εξετάσεις.
0: Εντάξει, μόνο στο περίπου λέω.
1: Εντάξει, έχω 250 χοληστερίνη, σιγά.
0: Εντάξει, μέχρι τα 65.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Περίπου λέει 800 ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας σπαταλάμε στο να βρούμε πάρκινγκ.
1: Oh.
0: Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 33 ολόκληρα 24 ώρα.
1: 33 μέρες δηλαδή.
0: Δηλαδή 33, λίγο κάτι παραπάνω από 33 ημέρες χάνουμε από όλη τη ζωή μας στο να ψάχνουμε να βρούμε πάρκινγκ.
1: Έλα, μωρή, σιγά. Εντάξει, αντί να πεθάνω, ας πούμε, Δεκέμβρη, θα πεθάνω Νοέμβρη, σιγά. Είναι καλή.
0: Τι λες, μωρή.
1: Λέω.
0: Τόσο απλά νομίζεις είναι τα πράγματα. Όχι, είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Διαφορετικά θα το γυρίσουμε όλοι στο πατίνι.
1: Α, ναι.
0: Θα το γυρίσουμε όλοι στο πατίνι και δεν θα κυκλοφορεί.
1: Ρε, και
0: θα βρίζω τα πατίνια στην πόλη, θέλω να σου πω.
1: Μπράβο. Ναι, το πατίνι το πληρώνεις, δεν το παίρνει τσάμπα. Αυτά τα πατίνια που κυκλοφορούν.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Να αγοράσω.
1: Α, να αγοράσει ένα.
0: Για πείτε μας, ρε παιδιά, και εσείς τη γνώμη σας. Γεια σου, Μαράκι. Καλησπέρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Έρχεται μία κομματάρα. Σαφάρι απορία Ελληνίδου. Αποκλειστικά εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Αχ, αυτό το τραγούδι αφιέρωνε σε ένα μόνο αφιέρωνο τραγουδιστή στον Beartooth. Έτσι δεν λέγεται αυτό το συγκρότημα.
1: Πώς λέγεται?
0: Beartooth.
1: Beartooth.
0: Beartooth.
1: Δηλαδή... Μπύρα από δοντί. Όχι.
0: Beer, αρκούδα δεν είναι beer.
1: Εγώ σκέφτηκα τι. Εγώ σκέφτηκα το ποτό.
0: Αρκουδόδοντο δηλαδή. Παιδιά, δεν το ξέρω αυτό το συγκρότημα, συγγνώμη. Απλά βρήκα μπροστά μου την είδηση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, η είδηση. Ναι. Ανακοίνωσε λοιπόν, ήταν πολύ ευτυχισμένο. Παντρεύτηκε πριν από 14 χρόνια την πανέμορφη σύζυγό του, ο τραγουδιστής των Beartooth. Και ανακοίνωσε μετά από 14 χρόνια γάμου, τι της ανακοίνωσε.
1: Τι
0: της ανακοίνωσε.
1: Ότι την κεράτουσε.
0: Της ανακοίνωσε ότι είναι γκέι.
1: Πω, μετά από 14 χρόνια.
0: Μετά από 14. Τώρα αυτό τώρα. Εδώ θέλει σχολιασμό, θέλει. Έχει μαλαφούκι ιστορία. Δηλαδή αυτό ήταν γκέι από πριν και έκανε 14 χρόνια υπομονή.
1: Όχι, μετά έγινε.
0: Αυτό έγινε. Τι εννοεί μετά, έγινε μετά το γάμο.
1: Ναι, του γύρισε.
0: Αυτό είναι πολύ προσβλητικό για τη γυναίκα του.
1: Γιατί ρε.
0: Αυτό είναι πολύ προσβλητικό για τη γυναίκα του. Καλύτερα να ήταν γκέι από πριν παρά να τον έκανε η γυναίκα γκέι.
1: Ρε, εντάξει. Κοίταξε, Ελένη, και εγώ θέλω να σου βγάλω κάτι που έχω πάρα πολύ και μέσα μου.
0: Σε μένα.
1: Ναι. Δεν μπορώ, Ελένη, κρατιέμαι με το ζόρι, κρατιέμαι.
0: Περίμενε.
1: Δεν μπορώ, δεν να το βγάλω, Ελένη.
0: Η γυναίκα σου ακούει, να ξέρει.
1: Ακούει. Δεν μπορώ άλλο.
0: Θα το πεις.
1: Ναι, θα το πω.
0: Πες το.
1: Και εγώ.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
6: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
5: Αλουμίνιο, σίδηρος
6: και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
5: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
5: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Εδώ είμαστε στον Show Cafe με 104,8. Απογευματάκι Τρίτης. Περνάμε καλά.
1: Περνάμε τέλεια.
0: Μπράβο ρε εσύ, Αντρέα. Εσείς περνάτε καλά εκεί έξω?
1: Ναι. Για να... Ας το απάντησα εγώ.
0: Λοιπόν, σημειώστε τις εξής ημερομηνίες: 9, 16, 26, 5 και 18.
1: Τι είναι αυτό?
0: 9, 16, 26, 5 και 18. Όσοι είστε γεννημένοι αυτές τις ημερομηνίες, ανεξάρτητα με το μήνα. Δεν έχει σημασία ο μήνας. 9, οποιοδήποτε μήνα, 16, 26, 5 και 18. Να το προσέχετε το αλκοόλ, διότι λέει όσοι είναι γεννημένοι αυτές τις ημέρες, αυτές τις ημερομηνίες,
1: ναι,
0: πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ το αλκοόλ. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί θα γίνουν αλκοολικοί, ρε εσύ, Αντρέα, γιατί δεν προσέχουν το αλκοόλ.
1: Εγώ νόμιζα εσύ, μήπως φάνε κλίση. Καταλαβες.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Μπορεί να έχει περισσότερα μπλόκα, ξέρω εγώ.
0: Όχι, όχι.
1: Α, δεν τα λέμε αυτά.
0: Δεν τα λέμε, αυτά τα κρατάμε μεταξύ μας.
1: Ναι, λοιπόν, επίσης, παιδιά, για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, θα κατεβάσετε την εφαρμογή μας στο λαλαλα. Και σε iOS και σε Android. Πανεύκολα να μας ακούτε πεντακάθαρα.
0: Έτσι, μπράβο, ρε εσύ, Αντρέα. Τι ωραία που τα λες.
1: Βέβαια.

0: Αχ, Θοδωρή μου, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι.
1: Γιατί καλέ, τι είναι.
0: Κοίταξε, ακούγεται μακάβριο αυτό που λέω. Δεν μου φταίει τίποτα ο Θοδωρής Φέρης και μια χαρά είναι ο άνθρωπος και χίλια χρόνια να ζήσει. Αλλά είναι και που έρχεται και αυτό το AI, κατάλαβες τώρα. Το οποίο παίρνει θέσεις, παίρνει επαγγέλματα,
1: παίρνει
0: ζωές. Βγαίνουν τραγούδια, βγαίνει το Ελένη, μια τραγουδάρα, ολοκληρωμένο AI, τα πάντα, στίχη, μουσική, τραγουδιστή ψάχνουμε.
1: Έτοιμο, έτοιμο. Άκου εδώ, άκου εδώ.
0: Για βάλε.

0: σάτεξι.
1: Ωραίο είναι.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δηλαδή, ακούστε την παιδόρα. Ελένη μου, να είσαι εαυτό σου και όποιο αντέξει.
1: Όποιο αντέξει.
2: Άντεξε με, Αντρέα. Μπορεί, δεν μπορεί. Αφού το λέει το τραγούδι, εγώ πάω πάσο τώρα.
1: Ρεζί, ωραίο
2: πολύ
1: είναι.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Θα βγει και βίντεο κλιπ, λογικά. Ξέρω εγώ.
2: Να σου πω κάτι. Να βρούμε τον τραγουδιστή πρώτα. Σε ποιον τραγουδιστή έτσι. Ο Φέρισταν το έλεγε ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, το Ελένη.
2: Γιατί ρε, παιδιά, αμέσω όχι, με κοιτάτε και
1: περίμενε.
2: Ποιο θα, σε ποιον. Ο Μάστορα.
1: Όχι, Μάστρα, μωρέβε.
2: Αχ, σε ποιον.
1: Ήταν πολύ αυτή.
2: Σε ποιον.
1: Κάτι πιο φθηνό.
2: Σε ποιον θα ταιριάζει. Για πείτε, για πείτε. 697-800-1048. Ποιο να τραγουδήσει το Ελένη.
1: Ο Πανταζή.
3: Ο Πάνο Κιάμο.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Α, και ο Κιάμος,
2: ο Κιάμος,
1: θα το κάνει πιο ανεβαστικό, ναι, ισχύει.
2: Λοιπόν, περιμένω να μας πείτε 697-800-1048 όσο ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Τι κάνετε, είμαστε εδώ στα σοκαπογεύματα, στον Σοκ FM 104,8. Ποιοι τρώνε τώρα, ποιοι ετοιμάζουν να φάνε, γιατί έχω συνταγή περίεργη.
1: Α, ωραία.
0: Όχι συνταγή βασικά, έχω με ένα πιάτο από την Ισπανία. Σκέφτηκα ότι κάθε απόγευμα έτσι να λέμε και ένα πιάτο ιδιαίτερο.
1: Α, για να φτιάχνουμε σπίτι.
0: Να φτιάχνουμε σπίτι,
1: μπράβο,
0: να δίνουμε ιδέες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έτε, παιδιά. Να φτιάξουμε κρυαντίας σήμερα. Έτσι
1: είναι,
0: λέγεται. Κρυαντίας. Είναι ισπανικό πιάτο. Τώρα πού θα τους βρούμε αυτούς? Πρόκειται, λέει, για όρχι σταύρου.
1: Όχι σταυρού.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Τηγανιτούς ή μαγειρεμένους με κρασί, οι οποίοι συχνά σερβίρονται, λέει, με πιπεριές και πατάτες τηγανιτές.
1: Κάτσε να σου ρωτήσω τώρα κάτι. Στο πιάτο πόσο όρχι βάζω? Δηλαδή, εγώ μπορώ να φάω, δεν μπορώ να φάω πολλούς. Άντε, να σου φάω μόνο μέχρι δύο.
0: Πού τους βρίσκουμε βασικά? Είναι τα αυτά που λένε.
1: Μετά φουσκώνω.
0: Είναι αυτά που λένε.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Είναι αυτά που λένε τα μελέτητα εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, τα μελέτητα.
0: Ναι. Θεωρούνται, λέει, αφροδισιακό και έχουν και μαστιχωτή υφή.
1: Αχ, τέλειο.
0: Ορίστε, η Κατερίνα λέει καλησπέρα. Εγώ τώρα μαγειρεύω. Κατερίνα μου, μετά από αυτό δεν ξέρω.
1: Άμα πάρουμε απαρνή, πειράζει.
0: Τώρα για Ταύρο λέει όμως. Εκεί στην Ισπανία με Ταύρο γίνεται αυτή η συνταγή, ρε παιδιά. Τώρα πού να τον βρούμε όμως και εμείς τον Ταύρο τώρα εδώ στη γειτονιά, στην Ελλάδα. Τα αποκαλούν και όστραχα του βραχώδους βουνού στην Ισπανία και είναι πάρα πολύ δημοφιλή και στον Καναδά, παιδιά. Αν νιώθετε, λέει, επίσης ότι η λίπιντό σας είναι πεσμένη.
1: Είναι πεσμένη.
0: Μόλις φας, λέει, αυτό το φαγητό, όρχι Σταύρου με πατάτες τηγανιτές, αμέσως, λέει, μετά, αισθάνεσαι Ταύρος.
1: Α, τέλεια, Ελένη, είμαι πολύ πεσμένος. Πάω να πάω όρχι Σταύρου τώρα που μου το πες.
0: Λοιπόν, τι παίζει το πρωινό εδώ? Πίστια, λέει. Κάτι για οπίστια είπαν στο πρωινό σήμερα.
1: Τι έγινε, παιδιά? Όλο προς πίσω σας πάμε σήμερα.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
3: Κορίτσια μου, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε για να φτιάξετε την ψυχική υγεία του σύντροφού σας, του άντρα σας. Να πείτε, ρε παιδί μου, να ξεστρασαριστεί για αυτός ο άνθρωπος όλη μέρα στην πίεση.
4: Ναι, ο καημένος.
3: Γιατί μωρή καημένος, δεν έχουμε εμείς μία στο μυαλό μας πράγματα τα οποία μας
4: στρεσάρουν? Πες, προχώρα στο προκείμενο τώρα να δω τι θέλεις να σου κάνω.
3: Απλά δείξε μου λίγο πίστιο. Δείξε μου λίγο παπουδάκι και έρχονται οι ερευνητές και λένε τα γυναικεία οπίστια.
4: Γιώργο.
3: Τι?
4: Τι θες να σου βγάλω από το βρακί από πάνω, μπορείς να δεις, χωρίς να τα βγάλω?
3: Στο σύντροφό σου μπορεί να είναι γυμνό.
4: Ωραία, τι θες?
3: Στην
4: να
3: παραλία
4: δεις?
3: Μπορεί να μας αφήσετε να βλέπουμε κι άλλους.
4: Τι λες, ρε βλα, τι λες?
3: Ακούστε τι λέει η έρευνα και μετά μπορείτε να πείτε στον άντρα σας: χάζεψε, αγόρι μου, ελεύθερα, κοίτα.
4: Τα δικά μου να δει, πας καλά.
3: Και κυκλοφόρα πάνω, κάτω βλέπω τα δικά σου. Άμα κάθεσαι όλη την ώρα και έχει γίνει να με το συμπάθειο, τι περιμένω εγώ να δω?
4: Ό,τι θέλει θα γίνει, ρε, θα μου πεις εσύ πώς θα πάω.
3: Τα γυναικεία οπίστια βελτιώνουν την ψυχική υγεία των ανδρών και τους μειώνουν το στρες και το άγχος.
4: Μωρέ, τα καημενούλικα αγχώθηκα. Να σου φέρω και ένα μπιμπέρο να πιεις το γαλατάκι σου.
3: Και από βυζάκι πίνω, δεν έχω πρόβλημα.
4: Είσαι καλά, πάσκα. Πλάκα, αϊ παράτα.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
7: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
8: Αλυμπινίσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Πίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε! MrPhone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάτων 37.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, τα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
16: Σοκ FM.
17: Σοκ FM 104,8.
18: Σοκ FM 104,8.
19: Σοκ FM
2: 104,8.
15: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
19: Σοκ FM.
15: Σοκ FM 104,8.
3: Τίποτα άλλο.
5: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8. Γελάω πάρα πολύ με το μήνυμα της Κατερίνας. Πού θα βρω, λέει, όχι Σταύρου. Στη Λαϊκή έχει.
2: Ενέρεση.
1: Γεια σου,
2: λέει. Συντροπολείο.
1: Καλά, έχει γίνει χαμός με τη συνταγή μου. Χαμός από τα μηνύματα. Παιδιά, να είστε καλά. Δεν ήξερα ότι σας αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι συνταγές. Άμα το ήξερα, θα είχα φέρει και από χθες μία. Αλλά τώρα και από αύριο να είστε σίγουροι, κάθε μέρα θα έρχεται μία περίεργη συνταγή από κάποιο μέρος του κόσμου.
2: Εγώ σκέφτομαι να πρέπει να τα φτιάξω μετά.
1: Αφού πού θα τα βρεις μου, αν τα πάρεις από αρνί.
2: Θα πάρω από αρνί ρε, σιγά. Δεν παίρνω από κατσίκι γιατί μυρίζει.

0: Σοκ απογεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8 και θα σα στεναχωρήσω λίγο. Λίγο όμω, όχι πολύ, λίγο. Ένα ίσα-ίσα έτσι να έχουμε το νου μα. Να προσέξουμε, να προσέχουμε από εδώ και πέρα να μην ξυνόμαστε. Για παράδειγμα στο αυτοκίνητο. Διότι κάμερες AI, κυρίες και κύριοι, οδηγοί λέει δέχονται κλήσεις πια επειδή ξύνουν το κεφάλι τους ή επειδή ατμίζουν μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ρε, να καπνίζει τώρα μέσα στο αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Γιατί?
0: Αφού όλοι καπνίζουν μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μας έχουν κόψει, τον καφέ. Θα μας κόψουν και το ξύσιμο.
0: Άντε ρε παιδί μου, αυτό με το που ατμίζει λέει το τσιγάρο, άντε ναι, έχεις δίκιο, υποτίθεται ότι εκείνη την ώρα κάτι κρατάει και αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετρώει το κεφάλι μου,
1: ναι.
0: Μετρώει το πόδι μου, δεν μπορώ
1: τσιγάει
0: να
1: ο ποπός σου.
0: Δεν μπορώ να ξυθώ μέσα στο αυτοκίνητο, απαγορεύεται. Θα φοβάμαι μην υπάρχουν κάμερες τριγύρω δηλαδή και με καταγράψουν να ξύνομαι.
1: Και τι, δηλαδή, τι θα λέει η κλίση, λόγω ξυσήματος.
0: Τι θα λέει η κλίση, μπράβο ναι, ξύσατε το κεφάλι σας 12 και
1: 30 ευρώ. Ξύσατε τον κόρο σας 50 ευρώ.
0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8 και η κουκλάρα Κατερίνα Λιόλιου αλλά και ο μοναδικός Ηλίας Βρετός.

0: Εδώ είμαστε. Απογευματάκι Τρίτη. Εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και στα Σοκ Απογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Εμείς είμαστε. Με μία λέξη, Σοκ Απογεύματα. Σύνθετη λέξη.
1: Εύκολο.
0: Για πάμε για τον καιρό πάλι να δούμε πώς έχει αλλάξει. Γιατί εγώ το πολύ το φοβάμαι. Θέλω όλη την εβδομάδα να είναι ωραία τα πράγματα.
1: Όχι, ρε, σου λέω όλη την εβδομάδα θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Να ξέρεις, αυτή τη στιγμή στη Χαλκίδα έχει 27 βαθμούς. Θα ψηθούμε, να ξέρεις. Το βράδυ θα έχει 22.
0: Το βράδυ, γιατί αγχώνεται και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Γιατί. Α, έχει τέτοιο.
0: Για το βράδυ, μετά τις 8.
1: Ω, θα εδρώσουν οι μασχάλες του.
0: Μας έστειλε μήνυμα.
1: Ναι, θα έχει 22 βαθμούς σκέψη.
0: Περιμένει να τελειώσει η εκπομπή για να παρουσιάσει το κόμμα του.
1: Τι ώρα το παρουσιάζει?
0: Μετά τις 8.
1: Α, 9 η ώρα σου λέει θα έχει 22 βαθμούς. Αυτό. Να βάλει κολόνια, ξέρω εγώ.
0: Να βάλει ντεοντοράν.
1: Αύριο Τετάρτη θα φτάσει 30. Θα ψηθούμε και αύριο. Και την Πέμπτη. Καλά, την Πέμπτη 33.
0: Χαμός. Εδώ θα είμαστε, δεν πειράζει, θα δροσιστούμε παρέα.
1: Ναι.
0: Θα λέμε εμείς τα ωραία μας, θα λέει ο Ανδρέας Κρυάδος, θα δροσιστούμε.
1: Αυτό ναι, καταλαβαίνω.
0: Έλα μου, έτσι θα λέω, αφού ξέρεις, αγαπώ πολύ. Λοιπόν, για στείλτε τώρα μηνύματα στο Viber 697-800-1048 και πείτε μας ποιο είναι το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, πιστεύετε, που έχει πιάσει μυθικά νούμερα στο YouTube. Συγκεκριμένα έχει πιάσει, λέει, 255 εκατομμύρια προβολές.
1: Τσόπαρε.
0: 255 εκατομμύρια προβολές. Έλληνας καλλιτέχνης, εννοείται, μεγάλος καλλιτέχνης, με φοβερή τραγουδάρα, γιατί εγώ το βλέπω ποιο είναι, αλλά δεν σου το λέω για να μαντέψεις. Για πες.
1: Εγώ πιστεύω τίποτα κανένα τραγούδι του Φλωρνιώτη.
0: Έλα μωρέ Αντρέα τώρα, σοβαρέψου. Μεγάλος καλλιτέχνης είπα. Μεγάλη τραγουδάρα, έχει παίξει πολύ, 255 εκατομμύρια προβολές.
1: Το βρήκα. Πανταζής.
0: Όχι. Θα το βρουν τα παιδιά μας. 697-800-1048. Για να δω ποιος θα το βρει.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Όχι, ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι, ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι, αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλά το ξέρατε. Αχ, αυτό το μπερδεύω όλη την ώρα.
1: Ναι.
0: Πάλι λάθος έκανα. Αμάμια. Θα με μαστιγώσω μετά 10 φορές. Πριν το φαγητό και άλλες 10 μετά. Λοιπόν,
2: έλα, μωρέ,
0: να σας πω, έλα. Πόσοι το ξέρανε, ρε παιδί μου.
2: Ποιο?
0: Για το τραγούδι που είπαμε, τις 255.000 προβολές.
2: Α, δεν ήταν τέτοιες που είπα εγώ.
0: Ο Φλωρινιώτης.
2: Φλωρινιώτης.
0: Κάνε μου τη χαρού του πανταζής. Έλα, έχεις καμιά.
2: Ούτε Μπεζαντάκου.
0: Μπεζαντάκου. Σοβαρέψου, λέμε. Λοιπόν, ορίστε, η Τάνια λέει το εξής. Γιατί μου είπε το, μας είπε το ότι καλησπέρα, πιστεύω είναι Βέρτης, θέλω να με νιώσεις.
2: Ναι.
0: Και όταν της γράφω το ότι ναι, αυτό είναι, μου λέει ήμουν σίγουρη, μένω Λουξεμβούργο, δεν υπάρχει Βαλκάνιος άνθρωπος που να μην το ξέρει.
2: Α, ορίστε.
0: Αυτά είναι. Έχω και ένα μήνυμα βέβαια από έναν άντρα, από τον Δημήτρη, ο οποίος το βρήκε και αυτός και λέει: το θέλω να με νιώσεις είναι του Βέρτη, γιατί το ακούν όλοι παντρεμένοι. Εγώ δεν ήξερα ότι το θέλω να με νιώσει είναι ο ύμνος των παντρεμένων, παιδιά.
2: Άρα πρέπει να το ακούω κι εγώ.
0: Βέβαια, από εδώ και πέρα.
2: Θέλω να με νιώσεις.
0: Να μην με προδώσω. Τι ωραίο τραγούδι. Πάντως, όσες φορές λέει και να το ακούσεις, δεν πιάνει. Κανένας δεν μας νιώθει εμάς.
2: Καλέ, τι πόνος είναι αυτός. Πολύ πόνος παντρεμένος.
0: Παραπονεμένος παντρεμένος ο Δημήτρης. Παραπονεμένος παντρεμένος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή την τραγουδάρα. Θέλω να με νιώσεις από τον Νίκο Βέρτη. Και έρχονται κι άλλα πολύ ωραία εδώ στα σοκαπογεύματα.

0: λίγο από τι χορό ρίξαμε.
1: Άστο, δεν, υπάρχει,
0: δεν υπάρχει άνθρωπος που να ακούει αυτό το τραγούδι, Καμπάνες, το καινούργιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, και να μην σηκώνεται να χορέψει κατευθείαν.
1: Έτσι, και να κάνει
0: νεύρα να έχει.
1: Μπράβο, ναι, και νεύρα να έχει εδώ. Και να κάνει αυτό, ξέρετε, τον κύκλο που κάνουν όλοι στα πανηγύρια.
0: Ναι.

0: Κιόλας έχει γίνει,
1: έχει γίνει,
0: η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, βγήκε από το ξενοδοχείο, τον περιμέναν 5-6 ταλέποροι χιλιάδες, δεν ξέρω πώς ήταν. Ναι. Θα ήθελα να φωτογραφηθούν μαζί του, να
1: αυτόγραφο
0: βγάλουν.
1: Θέλει, ναι.
0: Θέλανε αυτόγραφο, να τους γράψει κάτι αυτά.
1: Ναι.
0: Και εκεί ρίχνει κάτι. Τι έλεγε, θυμάσαι.
1: Λέει κάτι στην άκρη, λέει.
0: Κάτι στην άκρη.
1: Μην κουνηθεί κανείς. Άμα έρθει κανείς, λέει, κοντά μου, θα φύγω, λέει.
0: Του σκυλόφρησε.
1: Είπε
0: όποιος μπιπ έρθει κοντά μου, θα σηκωθώ να φύγω και αυτά και το ένα. Τι έπαθε ο Ράσελ Κρόου, ποτέ δεν ήταν έτσι.
1: Ναι, ρε, εσύ, πολύ.
0: Πολλά νεύρα. Τον έχω πολλά νεύρα. Έλα.
1: Δεν είχε και καφέ, εγώ πιστεύω.
0: Έχω πολλά νεύρα τον Ράσελ Κρόου και την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Τι έγινε, τι σου έκανε αυτή.
0: Διότι η Τζένιφερ Λόπεζ βγήκε, έβγαλε μια φωτογραφία τώρα χθες προχθές. Φορούσε, λέει, ένα τζιν. Το οποίο είχε να το βάλει 25 χρόνια. Και τα νεύρα μου είναι τώρα έτσι, γιατί τις έκανε αυτό το τζιν. Μετά από 25 χρόνια, φίλε, είναι δυνατόν.

0: Κυθάς.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρελό.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: μεθύσει.
1: Το πιο γλυκό μεθύσει για τον Στέφανο που ζήτησε να το ακούσει. Πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα. Καλά, γίνεται χαμός από τα δικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Πέτρο από το Πέραμα καλησπέρα. Και την κατσαρόλα της αγάπης. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στην Άννα, η οποία μας λέει ότι βάζουμε τραγουδάρες και μας κερνάει σπιτική μπύρα.
2: Α, ωραίο.
1: Τι εννοεί?
2: Φτιάχνει μπύρα σπίτι.
1: Φτιάχνει μπύρα σπίτι.
2: Ναι, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
2: Ναι,
1: νομίζω ξέρω πώς γίνεται. Μπράβο.
2: Ωραία, να πάμε πιούμε. Τσάμπα.
1: Μα ναι.
2: Αρκεί να βαράει.
1: Καλά, η σπιτική δεν θα βαράει.
2: Ναι, μην είναι τίποτα άνευ. Κατάλαβες.
1: Όχι, η σπιτική νομίζω θα είναι πιο καλή.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα και στην Κατερίνα, καλησπέρα και στην Τασία. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Και να πούμε. Να σου κάνω μια ερώτηση πάλι. Μ' αρέσει. Έλα, έτσι που σε ρωτάω διάφορα. Θα πενταχτούμε μέχρι τη Φλόριντα τώρα. Ο οποίος άντρας εκεί βρήκε 30.000 δολάρια σε μια τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη.
2: Πώς το βρήκε?
1: Τα βρήκε, παιδί μου, πήγε στην τουαλέτα.
2: Όχι, ρε, πώς τον βρήκε τον ιδιοκτήτη, λέω.
1: Α, δεν ξέρω, θα είχε μέσα, δεν ξέρω, θα ρώτησε.
2: Θα πήγε στην αστυνομία.
1: Θα πήγε στην αστυνομία, τον βρήκα, δεν ξέρω πώς έγινε.
2: Πάνω
1: το θέμα δεν είναι αυτό, πώς τον βρήκε και τα επέστρεψε. Το θέμα είναι ότι τα επέστρεψε.
2: Ναι, πας καλά.
1: Και σκέφτηκα αμέσως εσένα και λέω, ο Αντρέας μας για παράδειγμα,
2: ναι,
1: τι θα έκανε.
2: Εγώ δεν βρήκα αυτά τα μισά. Θα πω, αυτά βρήκα. Κατάλαβε. Ναι, ρε. Τα άλλα είναι, θα κρατάει το κράτος.
1: Είσαι μισοτίμιος δηλαδή.
2: Ναι, ρε, εσύ. Παιδιά, εγώ αυτά βρήκα μόνο.
1: Θα κράταγες κάτι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί. Και τα μέτρησε κιόλας. Με τα μέτρησε κανονικά και να τα επιστρέψεις είναι λίγο.
2: Τα μισά.
1: Τα μισά.
2: Γιατί έχω έξω, θα φτιάχνω και σπίτι, άστα.
1: Καλά, ναι, εντάξει, έχεις και τα δίκια σου. Εσείς τι θα κάνατε, ρε, παιδιά, τι λέει? Στην τουαλέτα. Γεια σου, Μέρη, πολλά πολλά φιλιά. Εσείς τι θα κάνετε, θα τα επιστρέφατε? 697-800-1048. Για πείτε μας, πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Morning Show.
3: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
1: Φύλλο.
2: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
1: Γιώργο.
2: Τι φύλλο να είχα από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει, τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22 10 25 20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
3: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ. Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Η ώρα είναι 7:30.
12: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Παρακαλώ.
16: Μαρία.
15: Έλα.
16: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
16: Έλα Μαρία.
15: Ναι.
16: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
16: Έλα Μαρία.
15: Ναι, έλα.
16: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Όχι.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
15: Παρακαλώ.
17: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύματα.
18: Συγγνώμη όλοι εσείς που στείλατε μήνυμα, δεν θα επιστρέφετε τα λεφτά?
2: Αυτά που βρέθηκαν στην τουαλέτα. Αλήθεια τώρα. Δεν θα πω τα ονόματά σας, δεν θα θίξω καταστάσεις, δεν θα θίξω κανέναν.
18: Εσύ, εγώ δεν τα πίστευα.
2: Απίστευτο.
18: Είναι βρώμικο χρήμα.
2: Δεν ξέρεις που ακούμπησε και ποιον ακούμπησε.
18: Ναι, ρε, πας καλά.
2: Ε, μα ναι.
18: Τα έχει κολοβακτηρίδια.
2: Άρα, σταματά. Λοιπόν, σούσουρα με την Πέση Αργυράκη.
18: Τι έκανε.
2: Αυτή η κυρία, αυτή, κατά τα άλλα συμπαθέστατη.
18: Βεβαίως.
2: Η Πέση Αργυράκη, φοβερή, μοναδική. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγαίνει κάθε τρεις και λίγο και λέει και μία ατάκα η οποία σχολιάζεται.
18: Α, ναι.
2: Είτε καλά, είτε πιο άσχημα, τέλος πάντων. Έχω υπερυψωμένα οπίσθια, λέει. Έχεις δει τα οπίσθια της Πέσης?
18: Όχι, εγώ δει μόνο μουρί.
2: Έχω υπερυψωμένα οπίσθια επειδή στην προηγούμενη ζωή μου, λέει. Άρα προφανώς πιστεύει και στις προηγούμενες ζωές και αυτά.
18: Ναι, μετανάρκωση, όπως λέγεται.
2: Ήμουν βραζιλιάνα χορεύτρια.
18: Κοίτα, ρε, δικαιολογία λέει για, πώς το λέει, για την πλαστική. Ωραίο, θα το λέω κι εγώ.
2: Γιατί ρε, εσύ που ξέρεις ότι έχει κάνει πλαστική η γυναίκα.
18: Εσύ, ξέρω εγώ.
2: Μπορεί πραγματικά να είναι από τη φύση της, να είναι από πώς πάνω. Πόσους ανθρώπους ξέρουμε που είναι γενικά έτσι σφριγγυλοί, άσχετα με την.
18: Τι να σου πω, λένε, εγώ μόνο κάτω βλέπω. Μόνο τις πεσμένες βλέπω, δεν ξέρω.
2: Δεν βλέπεις τίποτα, εσύ πρέπει. Είσαι κακός άνθρωπος, ρε, εσύ γι' αυτό. Τι να σου πω τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε. Ρίξτε μια κόρνα αν είστε στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούτε. Δυναμώστε το ραδιόφωνο επίσης, γιατί έρχονται αμέσως τώρα οι μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στον Shock FM 104,8.
19: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
20: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
21: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιατί όλες οι κουλές ειδήσεις εμφανίζονται μπροστά μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Για ακόμα μια φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ θα ασχοληθώ και όχι με την υγεία του, αλλά με αυτό που δήλωσε και τώρα το βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Ισχυρίζεται λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Αμερικανοί έχουν φάρμακο που μπορεί να.
1: Να,
0: Ανδρέα, τι μπορεί να κάνει αυτό το φάρμακο, πιστεύεις?
1: Να θεραπεύσει.
0: Ναι.
1: Την καράβλα.
0: Όχι, άλλο.
1: Τι άλλο, ξέρω εγώ.
0: Άλλο.
1: Την κοιλιά να σου. Πώς το λένε.
0: Όχι. Ο Τραμπ λοιπόν που λέτε ισχυρίζεται ότι οι Αμερικανοί έχουν φάρμακο που μπορεί να αναστήσει νεκρούς.
1: Άντε ρε, τέλειο.
0: Παιδιά, θα μας τρελάνει αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος θα μας τρελάνει.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, πριν πόσες μέρες? Αν είναι πριν μία μέρα, πριν μία εβδομάδα. Πριν 40 μέρες, ας πούμε. Γιατί μετά άρχισε και μυρίζει, ξέρεις.
0: Μην είναι μπαγιάτικος, ας πούμε.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Πόσο πολύ συμπαθώ αυτό το κορίτσι, την Ανδρομάχη. Α, αν ναι. και δεν την έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά, πόσο πολύ τη συμπαθώ. Έχω γνωρίσει, τον άντρα. Έχω γνωρίσει τον άντρα τη όμω.
1: Αρέσει με ποιον τάχει, θυμίσαι μου.
0: Εντάξει, είναι παντρεμένο νομίζω.
1: Ναι, παντρεμένο.
0: Με το Λιβάνι.
1: Με το Λιβάνι, ναι, μπράβο.
0: Καλά δεν λέω ρε παιδιά, κόλλησα τώρα, με κόλλησε. Ναι, με το Λιβάνι. Με τον Γιώργο, πώ το λέγε, Γιώργο Λιβάνι. Μπράβο. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Και έχουν και ένα παιδάκι να του ζήσει κτλ. Λοιπόν, έρευνα για άντρε. Βασικά, εσεί οι άντρε πρέπει να ακούσετε πολύ καλά τώρα γιατί αφορά τι γυναίκε σα, τα κορίτσια σα, τι συντρόφου σα κτλ. Αν μια γυναίκα, αν η γυναίκα σα έχει αυτά τα 4-5 πραγματάκια που θα σα πω τώρα, μην την αφήσετε ποτέ.
1: Και αν δεν τα έχει.
0: Αν δεν τα έχει, τι να σου πω τώρα, εσύ,
1: Αντρέα.
0: Ναι, αν είναι πιο έξυπνη από εσά, ο γάμο λέει θα στεριώσει, η σχέση θα στεριώσει, αν η γυναίκα είναι πιο έξυπνη από τον άντρα.
1: Ωραία, δεν το έχει. Πάμε στο επόμενο.
0: Γιατί να σε κατηγορείς έτσι τη γυναίκα σου τώρα, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Ρεσί, αφού δεν είναι, σου λέω.
0: Και μας ακούει κιόλας η Αναστασία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πιο έξυπνη και επιμένει. Αν είναι ειλικρινής η γυναίκα, αν είναι ειλικρινής η γυναίκα, ο άντρας δεν έχει να φοβάται τίποτα στο γάμο.
1: Ωραία, εντάξει, αυτό το έχει.
0: Εντάξει. Να είναι αισιόδοξη η γυναίκα.
1: Εντάξει, και αυτό παίζεται.
0: Να γελάει με τα αστεία του άντρα η γυναίκα.
1: Α, αυτό το έχει. Αυτό το έχει, εντάξει, γελάει. Πάλι καλά, το έχουμε και αυτό.
0: Να έχει καλή σχέση με τους γονείς της.
1: Με τους δικούς ή τους δικούς μου?
0: Με τους δικούς της.
1: Α, ωραία, γιατί με τους δικούς μου δεν.
0: Κάναμε τα άπλυτα του Ανδρέα σήμερα, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Να παραμένει ψύχρεμη σε τσακωμούς και να ηρεμεί και εσένα.
1: Ω, ούτε καν. Άκυρο και αυτό.
0: Και να μην κρατάει κακίες.
1: Άρα πόσα έχω, εσύ, 2 στα 5, πόσα έχω?
0: Πόσα είπα, 5-6, πόσα είπα.
1: Άρα τι κάνω, χωρίζω ή μένω?
0: Εγώ θα σου πω, ρε παιδί μου.
1: Εσύ τώρα με άγχωσα, τι έκανα, χωρίζω.
0: Άντε μα ρε που σε άγχωσα. Κοίταξε, είναι τρίτη σήμερα.
1: Είναι τρίτη.
0: Σήμερα είναι Friends Day κανονικά, έτσι λένε οι επιστήμονες. Ότι ισχύει. Πρέπει να βγεις με τους φίλους σου, να πνίξεις τον πόνο σου που έχεις παντρευτεί. Και που η γυναίκα έχει όλα αυτά που θα έπρεπε να έχει.
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε και λεφτά, οπότε είναι τέλος του μήνα, κατάλαβες, έχουμε μείνει. Οπότε...
0: Μπορεί πάλι κλαίγεσαι.
1: Εντάξει, αφού δεν έχω, τι να σου πω.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Θες να βγούμε μαζί.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία,
8: τι είπες?
7: Πόλη,
8: τι είπες? Δεν άκουσα.
7: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
11: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5 χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
13: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Για ποιο λόγο ο δημιουργός των Minions δεν δημιούργησε γυναικείους χαρακτήρες?
2: Γιατί?
1: Τελικά Minions, διότι δεν μπορούσε να φανταστεί οι γυναίκες να είναι τόσο χαζές.
2: Σας είπα χαζούς.
1: Α, καλά. Ας το εξηγήσει κάποιος τη Μαρία, γιατί
2: έλα,
1: τελικά.
2: Καλά, δεν τα κατάλαβα.
1: Τελικά βρήκα το πρώτο γυναικείο Minion.
2: Έλα, ρε Γιώργο! Ρε Γιώργο,
1: εδώ σου πω, φοράει και σαλοπέτα σήμερα. Έτσι και ήσουν κίτρινη. Έτσι και ήσουν κίτρινη, ήσουν το πρώτο γυναικείο μήνυμα.
2: Γιώργο, με έχεις συνεχίσει πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολύ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Κούφα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
7: Άφησες τη συσκευή σου εκτεθειμένη? Βάλε τζαμάκι προστασίας στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Αβάντων 37.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
5: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
5: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλιμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
4: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσης. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσεις.
3: Destral AVE αφή δε δούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22950 35 005.
5: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22230 58 220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολο. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας

0: συμπάθησα. Διότι διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει διάβολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει, χουστιάου! Κομμάτια ο βράχος. Δεύτερη. Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος, τι θα πάρεις για προστασία. Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παιδί, είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
1: εδώ
0: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί, του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκαφέν 104,8.
2: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
3: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
2: που δεν είναι απλώς viral,
3: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλυμπινήσεις, hey! Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601.

και σχόλοι. Η βιαϊδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
7: Αυτό το καλοκαίρι.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είστε έτοιμοι?

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πωλήσει.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα και στο φίλο μου το Δήμο και με ρωτάει τι τραγουδάνε οι πυρκισμένοι στο μπάνιο.
2: Τι τραγουδάνε? Κότσιρα.
1: Κότσιρα. Πού να ξέρεις κι εσύ τώρα.
2: Τι τραγουδάνε, καλέ?
1: Αυτό λέω, δεν ξέρεις, άρα δεν είσαι πυρκισμένο.
2: Ω, πυρκισμένη, μόνο
1: πάνω. Μα γι' αυτό σου λέω, πού να ξέρεις εσύ.
2: Πού να ξέρω.
1: Γι' αυτό λέω. Πάντα με τρελάνει η γυναίκα, ρε, δεν μπορώ, ρε Δήμο. Ρε Δήμο. Γιατί θες να μας κάψει τα τελευταία εγκεφαλικά κύτταρα.
2: Κοιτάω κι εγώ κάτω. Τι
1: έχω κάνει? Κοιτάει και πειραδεί αν έχει κάτι από κάτω. Τρανσέξουαλ τα μαζί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Ακούω.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκαφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα!

0: Pizza και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, τα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο
2: Θεό. Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Άλλο.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρδαλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένα σφύριο.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Σοκ FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρέσει τι λέει ο ένα, ρέσει ρε. Καλό το σκυλί σου, καλό. Του λέει μοναδικό, παράληπτο λέει ο άλλο. Έλα ρε, έλα ρε. Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
2: Γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

χαλαρά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκαφέμ 104,8.
4: Παρακαλώ.
5: Μαρία.
4: Έλα.
5: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Παρακαλώ.
5: Έλα, Μαρία.
4: Ναι.
5: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Παρακαλώ.
5: Έλα, Μαρία.
4: Ναι, έλα.
5: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Όχι.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
4: Παρακαλώ.
6: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε, ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει?
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Τον κρατάει από τα καλαμαδίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» «Γιατί?» «Γιατί είμαι ο καφετζής».
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πέθμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα
1: σε iOS και Android. Ακούω.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Σοκ FM.